0: 94. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: ψέματα.
1: 9.84.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σίγα τα λάχανα.
3: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
1: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλαστικό. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
2: 9.84.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 7.30.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο

0: 20, μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
1: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
2: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
2: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σίγα τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
10: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
11: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
0: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
5: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκη. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
7: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
10: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
11: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
10: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
11: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
12: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
13: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
14: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
13: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε! Άρε, ζήνωνα! Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
15: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
16: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
17: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
18: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
17: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
16: Μπα.
17: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
19: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
20: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
19: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
20: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
21: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
18: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
17: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
18: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
17: Πολλά ή λίγα.
16: Δηλαδή.
17: Μπαξεβγάνης.
18: Κάτι λίγα.
17: Μπαξεβγάνης.
22: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
23: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή. 15 λεπτά επιδότηση στον ντίζελ και έως 120 δόσεις γεώφυλλες στη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο Κυριάκος Μητσοτάκης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τη ρύθμιση οφειλών. Σε κοινό μέτωπο δράσης και διεκδικήσεων προχωρούν τα σωματεία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και το ΕΚΑΒ στην Κρήτη. Σε γενικό ξεσηκωμό και επαόριστο πανελλαδική απεργία προχωρούν οι επαγγελματίες παράκτη αλληλής, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για τον άμεσο αφανισμό του κλάδου τους. Στο Ηράκλειο μεταφέρεται 16 Οκτωβρίου ο Εθνικός Διάλογος για την ΕΑΚΑΠ 2834 σε μια κρίσιμη συγκυρία για αγρότες και κτηνοτρόφους. Στη δικαστική διερεύνηση περνούν τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 2025 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο πλαίσιο μεγάλης αγροτικής κινητοποίησης. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως εξετάζει περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ για να συγκρατήσει τις τιμές.
22: 9.84. Ο καιρός.
23: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπου σήμερα στην Κρήτη, με μεγαλύτερη ένταση των φαινομένων σε Χανιά και Ρέθυμνο, άνεμη βόρη ενισχυμένη και θερμοκρασία έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.
22: 9.84. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 9.84.

0: Στα 4 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα Πέμπτη. Σας καλημερίζουμε από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Ευχόμαστε να είσαστε όλοι καλά. Και επειδή μιας και δεν θέλω να είμαστε μόνο στις ευχές και θέλω να σας ακούω κιόλας, και εγώ και ο Παντελής και ο Νίκος Σφακιανάκης που είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, έχει την μουσική επένδυση της εκπομπής, έχω σήμερα πρώτη του μήνα να καταθέσω μία πρόταση. Εάν σας ενδιαφέρει να λέμε μαζί μία πρώτη καλημέρα στην καθημερινότητά μας, γράψτε μας ένα μήνυμα στο newspapakiradio84.gr ή infopapakiradio84.gr και radio984.gr, βάλτε το διακριτικό πάνω τηλέφωνο και εμείς σε καθημερινή βάση θα παίρνουμε έναν από εσάς να λέμε όλοι μας καλημέρα, εσείς στους δικούς σας, εγώ σε εσάς, σε όλο τον κόσμο, στους φίλους, στους συγγενείς κλπ. Καλύτερα δεν είναι να το μοιραζόμαστε από το να είμαστε μόνοι? Έτσι, για να δώσουμε και μια άλλη βρε παιδιά νότα στη δική μας τη ζωή. Καλό μήνα λοιπόν. newspapakiradio984.gr, infopapakiradio984.gr. Και αν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, είπαμε οι δύο διευθύνσεις, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με ένα διαφορετικό τρόπο, να ακούμε τη φωνή σας και να ακούτε τη φωνή μας, 281-0-398-181 και 182. Σήμερα γιορτάζει ο Ανανίας και ο Νίνος, ο Θηρέσιος και η Θηρεσία, ο Ρωμανός, η Ρωμάνα και η Ρωμανή. Σήμερα έχει την τιμητική της και μια πολύ καλή φίλη, διότι έχει τα γενέθλιά της, δεν θα πω το όνομά της, από ζήτα ξεκινάει, αλλά της εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε γεροί, να είστε δυνατοί. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Με ένα καιρό ο οποίος, άρα παιδιά, εντάξει, από το καλοκαίρι μας πήγε στο φθινόπωρο με λίγο πιο έντονα φαινόμενα. Η θερμοκρασία η οποία φαίνεται να είναι έτσι σε καλά επίπεδα μέχρι στιγμής, 25 με 26 βαθμοί Κελσίου, αλλά από την άλλη ένας κόκκινος συναγερμός για την Κρήτη που, μα την αλήθεια μου, ακόμα δεν το έχω καταλάβει πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Κλειστά σχολεία σε Ρέθυμνο και Χανιά, κλειστά σε Αγία Πελαγία και Φόδελε με απόφαση του Δήμου Μαλαβιζίου, κλειστά σχολεία και βρεφονιπιακή σταθμή, επίσης στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος ως ήρθε η ανακοίνωση πριν από λίγο, και βέβαια ένα μήνυμα το οποίο εστάλει μέσω του 112 στους κατοίκους των Ζωνιανών, των Λιβαδίων, γενικότερα στον ορεινό όγκο του Μηλοποτάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, να περιορίσουν κατά πολύ τις μετακινήσεις τους, αν δεν υπάρχει λόγος, για να αποφύγουν έτσι με τυχόν άσχημες συνθήκες και πλημμυρικά φαινόμενα. Μάλιστα από τα Χανιά από την άλλη, σήμερα το πρωί μάθαινα, δεν το ήξερα, ότι αναμένεται να ενισχυθεί και η δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με ομάδα διάσωσης σε ορμητικά νερά, ερπιστριοφόρο όχημα και αντλητικά συγκροτήματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, έτσι λοιπόν θα προχωρήσω αμέσως επικαλούμενοι αυτά που έχουν να μας μεταφέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, σε όλη την Κρήτη. Πάω ευθύς αμέσως στον κύριο Καλογερή. Είναι ο αντιπεριφερειάρχης από τα Χανιά. Να ρωτήσω τι ακριβώς γίνεται εκεί. Μαζί με την ζεστή καλημέρα και τις ευχές για καλό μήνα, κύριε Καλογερή, βέβαια, έτσι.
1: Καλημέρα. Προς το παρόν, εδώ στα Χανιά δεν είχε αρχίσει το φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται ακροδυτικά, αλλά δεν έχω επικοινωνήσει ακόμα με τον Δήμαρχο, γιατί εργάζεται συνεχώς το τηλέφωνο. Φαίνεται ότι από την Κίθα μου πιθανότατα έχει ξεκινήσει το φαινόμενο, αλλά εδώ στην πόλη των Χανίων δεν έχει δηλωθεί ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε δηλαδή κάποιες ιδιαίτερες.
0: Είχατε κάποιες... Συνεχίστε παρακαλώ, συγγνώμη, εγώ σας διάκοψα, συγγνώμη, συνεχίστε.
1: Τώρα στους ορεινούς όμως απάνω, φαίνεται ότι είναι τα πράγματα πιο... Στα Χανιά ειδικά θα λέγαω ότι δεν έχει ακόμα. Εδώ γύρω από την πόλη δεν έχει εκδηλωθεί. Τηλέφωνα δεν έχουμε από κάπου να δυσκολεύονται άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Πιθανότητα στην Κίστα να βρέχει λίγο τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχω ενημέρωση.
0: Μάλιστα.
1: Έχω πάρει κάποιο τηλέφωνο, αλλά δεν έχω να απαντήσει.
0: Λοιπόν, αυτό λέτε εσείς προς το παρόν. Αυτό πιο ένα...
1: Για να μην έχω τηλεφώνο και από εκεί δεν θα κάτσω προς το παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι φαίνεται θα καθυστερήσει λίγο.
0: Αυτό το οποίο σας έχουν πει είναι ότι έρχονται έντονα καιρικά φαινόμενα με διάρκεια έως και την Κυριακή στη δική σας την περιοχή, γιατί δεν ξέρω αν προλάβατε να το ακούσατε, να το ακούσετε κύριε Καλογερή. Αυτό το οποίο έχει γίνει γνωστό είναι ότι ακόμα και η πυροσβεστική αναμένεται να ενισχυθεί με μια ομάδα διάσωσης που δεν ξέρω αν έχει φτάσει, αν δεν έχει φτάσει, γιατί υπάρχουν και προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, με ένα ερπιστριοφόρο όχημα, όπως επίσης και με αντλητικά συγκροτήματα. Και δεν έχω καταλάβει αυτή την κινητοποίηση και γιατί αυτή η ένταση αυτή την ώρα. Τόσο κόκκινος θα είναι αυτός ο συναγερμός.
1: Μην ξεχνάτε ότι πάντα μιλάμε για προβλέψεις. Αυτό είναι το θέμα. Και στις οποίες βέβαια προβλέψεις, επειδή μπορεί να έχουν πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα, είμαστε υποχρεωμένοι να τη λάμε πολύ σοβαρά υπόψη για να προετοιμαστούμε. Από ό,τι μας είπαν χθες οι μετεωρολόγοι, λοιπόν, στη σύσκεψη που έγινε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ειδικά για Χανιά και Ρέθυμνο, το φαινόμενο θα είναι πάρα πολύ έντονο. Μιλάνε για πάνω από 150 χιλιοστά βροχής μέσα στην ημέρα. Δεν ξέρω σε πόσες ώρες, δηλαδή τι ακριβότητα θα έχει αυτή. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προστατευτικοί. Και μάλιστα στο θέμα των σχολείων, τα οποία έκλεισαν εδώ στα Χανιά και Ρέθυμνο, μας το είπαν ήδη, γιατί εμείς δεν έχουμε τέτοιες αποφάσεις, αλλά αν είμαστε στη θέση σας. Θα κλείναμε τα σχολιά. Οπότε θα κλείσαμε στα Χανιά και Ρέθυμνο για να μην υπάρχουν μετακινήσεις κυρίως.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ έχουμε και ορεινά χωριά, δύο ορεινά χωριά, που τα λεωφορεία παίρνουν τα παιδιά και τα κατεβάζουν σε διάφορα σχολιά.
0: Ναι.
1: Είπαμε ότι μια από τα πράγματα είναι τόσο επικίνδυνα, όπως φαίνεται από τις προβλέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα για τους γονείς αυτό, αλλά τι να κάνουμε.
0: Τώρα είναι αυτό που λέγανε και οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, ότι όποιος καεί με την φωτιά, ότι φυσά και το γιαούρτι, έτσι.
1: Γι' αυτό... ή κάλιο γαϊδουρό, δεν είναι παρά.
0: Ναι, ή παρά γαϊδουρό γύρευε.
1: Γιατί το συμβεί κάτι δυσάρεστο, ειδικά στα παιδιά, κατά μεταχείριση, θα το πω.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν προς το παρόν προληπτικά, γιατί δεν ξέρετε ποια θα είναι και εσείς η εξέλιξη των φαινομένων, έχετε μονάχα τις προγνώσεις των μετεωρολόγων.
1: Αντάρεμε το φαινόμενο με το διέντωση.
0: Ναι, και πάνω σε αυτή βασιστήκατε.
1: Και ας πάει άδικα το κλείσιμο των σχολείων και ας χάσω το παιδιά μια μέρα. Το θέμα είναι να μην συμβεί και να μας βρει απροετοίμαστος και αλαρούς στον δρόμο.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε, γιατί υπάρχουν και οι επόμενες μέρες, γιατί οι ίδιοι μετεωρολόγοι λένε ότι είναι φαινόμενα τα οποία θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή, για να ξέρουμε τι γίνεται. Υπάρχουν επίσης προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω της έντασης των ανέμων. Εγώ ξέρω για ένα κρουαζιερόπλοιο με 2.841 επιβάτες, το οποίο κατέπλευσε και έδεσε στο λιμάνι της Σούδας και θα αποπλέψει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέπουν. Έτσι ώστε να είναι καλά και όλοι τους. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια άλλη παρατήρηση ή αν έχει αναφερθεί κάτι άλλο, κύριε Καλογερή.
1: Προς το παρόν δεν έχει αναφερθεί κανένα συμβάν.
0: Ωραία, εντάξει. Αυτά λοιπόν από τα Χανιά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αντιπεριφερειάρχα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Έκανα την αναφορά σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο με τους 2.841 επιβάτες που κατέπλευσε και έδεσε στο λιμάνι της Σόδας. Επίσης είχαμε ένα περιστατικό στο λιμάνι της Ρόδου. Προκλήθηκε αναστάτωση όταν λόγω του έντονου κυματισμού έσπασαν οι κάβοι που ήταν δεμένο το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο μετακινήθηκε προς την άκρη του λιμανιού, ήρθε σε επαφή με ένα καταμαράν και δύο μικρότερα σκάφη που βρίσκονταν δεμένα στο σημείο. Σύμφωνα πάντως με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί είτε ζημιές είτε τραυματισμοί. Αυτά και από τη Ρόδο, γιατί είπαμε ότι η ένταση των ανέμων είναι στα 8 με 9 μποφόρ σε όλα τα πελάγη. Καλημερίζω τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης. Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, για να έχουμε συνολικά την εικόνα από όλο το νησί με βάση τις αναφορές που υπάρχουν μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Το λέω έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί στα επόμενα 5 λεπτά ή στην επόμενη μισή ώρα ή στην επόμενη ώρα δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να έχει σημειωθεί. Κύριε Τσαπάκο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και σας και στους ακροατές μας.
0: Τι δεδομένα έχουμε από τη νύχτα μέχρι στιγμής?
2: Προς το παρόν το πρόβλημα εστιάζεται στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου, στα Σβενιανά συγκεκριμένα.
0: Ναι.
2: Εκεί έχει λιγαμένα έντονα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η περιοχή έχει μείνει χωρίς ρεύμα. Υπάρχουν δυνάμεις και εκεί αλλά και σε όλη την Κρήτη για να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα.
0: Τι σημαίνει δυνάμεις?
2: Δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Έχουμε αποκεντρωμένα μηχανήματα. Όπως ξέρετε, στο νησί ενισχύθηκε και με περαιτέρω δυνάμεις από την υπηρετική χώρα του πυροσβεστικού σώματος.
0: Α, μάλιστα. Βρίσκονται λοιπόν ήδη εδώ, γιατί ήξερα ότι θα έρθουν, αλλά αυτή η ομάδα διάσωσης για τα ορμητικά νερά και ερπιστιοφόρο έχουν ήδη είναι εδώ και αντιλητικά συγκροτήματα και δρούν, επιχειρούν εδώ θέλετε να πείτε.
2: Κάποιες αντιλήσεις έχουμε στο Ηράκλειο, σε υπόγεια και όπου έχουν αιτήματα οι πολίτες.
0: Μισό λεπτό. Γιατί φύγαμε από το Μυλοπόταμο αμέσως και ήρθαμε στο Ηράκλειο. Μείνετε λίγο στην περιοχή του Μυλοποτάμου, γιατί ήχησε και το 112 και μετά θα επιστρέψουμε στο Ηράκλειο.
2: Το 112 ήχησε προληπτικά στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου για να ενημερωθούν οι κάτοικοι εκεί για το τι συμβαίνει.
0: Ναι.
2: Και σας είπα, υπάρχουν δυνάμεις, υπάρχει ο ΔΕΔΙΑ ο οποίος προσπαθεί να αποκαταστήσει τη βλάβη για να υπάρχει ρεύμα στην περιοχή.
0: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο χρειαστεί θα το κάνουμε.
0: Χρειάστηκε κάποιος βοήθεια, δηλαδή παρά το ότι υπήρξε η επιφυλακή στην ευρύτερη περιοχή ορεινά του Μυλοποτάμου, χρειάστηκε να παρέμβετε έτσι ώστε να βοηθήσετε κάποιον, κύριε Τσαπάκο?
2: Ένας οδηγός ζήτησε συνδρομή της πυροσβεστικής για να τον βοηθήσουμε με το όχημά του. Ήταν σε ορμητικά νερά και αυτό έγινε. Έγινε χωρίς πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ας έρθω εδώ λίγο στο Ηράκλειο, γιατί είπατε, μιλήσατε για αντλίες και για νερά που αντλήθηκαν από υπόγεια. Υπάρχουν από τη νύχτα καταγραφές ότι άνθρωποι λόγω της βροχής είχαν πρόβλημα στο σπίτι τους ή στην επιχείρησή τους και χρειάστηκε να προχωρήσετε ή να τους δώσετε βοήθεια?
2: Όχι, δεν υπήρχαν αποκλωβισμοί ανθρώπων, πολιτών, αλλά υπήρχαν πλημμυρισμένα υπόγεια και έγιναν αντλήσεις εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Γίνανε και γίνονται.
0: Και από το Ηράκλειο αντλήσεις από σπίτια κυρίως?
2: Σπίτια και επιχειρήσεις, ναι.
0: Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της νύχτας, άρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη την Κρήτη. Στο Λασίθι έχετε εικόνα?
2: Στο Λασίθι τα πράγματα είναι κατά τόπους, έχει βγάλει αρκετό νερό.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο στην περιφερειακή ενότητα Λασιδίου.
0: Ναι.
2: Απλά προληπτικά θα κλείσουν και εκεί τα σχολεία με τη λογική ότι το κύμα από ό,τι φαίνεται κινείται προς τα εκεί.
0: Προς το Λασίθι?
2: Ναι.
0: Δεν έχω δει βέβαια, για να σας πω την αλήθεια μου, μέχρι στιγμής κάποιο δελτίο τύπου να έχει έρθει για να ενημερωθούν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής από το Λασίθι, από το Ηράκλειο. Υπάρχει μόνο μία ανακοίνωση από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, εντάξει, γενικό το κλείσιμο των σχολείων σε ό,τι έχει να κάνει με το Ρέθυμνο και με τα Χανιά. Από το Λασίθι δεν έχω κάποια ανακοίνωση μέχρι αυτή την ώρα. Ξανακοιτάζω και τα email τα οποία έρχονται από τους Δήμους, από τις υπηρεσίες εδώ στο στούντιο του Ράδιο 984, στον Όμιλο γενικότερα, και υπάρχει επίσης και μία ανακοίνωση την οποία ήδη έχω πει για τους ανθρώπους οι οποίοι μας ακούν από την περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, ότι εξαιτίας των δύσκολων, αν θέλετε, καιρικών συνθήκων, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία είτε επικρατούν είτε αναμένονται από τους μετεωρολόγους, ότι βρεφονιπιακοί σταθμοί, σχολεία κλπ. Θα μείνουν κλειστά τουλάχιστον για σήμερα και μέχρι αύριο βλέπουμε με τις νεότερες αποφάσεις τι θα γίνει και ανάλογα με το πώς κινούνται όλες αυτές οι προβλέψεις. Μέχρι την Κυριακή ωστόσο λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα διατηρηθούν. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζετε και εσείς?
2: Ακριβώς αυτό, η πρόβλεψη λέει αυτό, ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε τα φαινόμενα αυτά. Επικαιροποιημένο δελτίο βέβαια περιμένουμε, θα έχουμε κάθε μεσημέρι επίσημα γύρω στις μία επικαιροποιημένο δελτίο, αλλά και ό,τι συμβεί θα ενημερωνόμαστε και μέσα στη μέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε αυτές τις πληροφορίες για να ξέρουμε τι γίνεται αναφορικά με αυτά τα οποία γίνονται στην Κρήτη με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Να σας ευχαριστήσω, θέλω.
2: Να είστε
0: καλά. Καλημέρα. Καλό μήνα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας. Έτσι με αυτό το πρώτο καλημέρα να λέμε πράγματα και να δίνουμε την δυνατότητα σε όλους σας να μαθαίνουμε πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στα Χανιά. Τι έγινε τώρα εδώ, προσπαθώ να διαβάσω το μήνυμα του κυρίου Χαράλαμπου. Λέει ότι στα Χανιά υπήρξε ένα επεισόδιο στο πλάι της Εθνικής Οδού όταν καθώς ένα δέντρο έπεσε. Τώρα, κύριε Χαράλαμπε, ξέρετε, με την ταχύτητα που το γράφετε, κάτι δεν πάει καλά και δεν μου βγάζει νόημα αυτό το οποίο μου λέτε. Αν θέλετε να ξαναπροσπαθήσετε, αφού έχετε την διάθεση να επικοινωνήσετε μαζί μας και να γράψετε, γιατί αυτό μόνο που καταλαβαίνω είναι ότι κάποιο δέντρο έπεσε, μαζεύτηκε, ναι μεν, στην άκρια, αλλά από την άλλη την πλευρά υπάρχουν φόβοι για τα φερτά υλικά και για το χώμα, το οποίο θα φοβούνται ότι θα πέσει στους δρόμους. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας λοιπόν, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν να πάτε. Εγώ το επαναλαμβάνω αυτό μου σήμερα το αίτημα με το διακριτικό καλημέρα. Όποιος θέλει από εσάς να λέμε μαζί την καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε καθημερινή βάση, όποιος θέλει να βγαίνει από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στείλτε το μήνυμά σας και εμείς θα επικοινωνούμε. Γράψτε βέβαια και το τηλέφωνο σας, έτσι να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας και να λέμε μαζί την καλημέρα μας. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τις πρώτες πληροφορίες για σήμερα αναφορικά με τον καιρό. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Εφημερίδα Νέα Κρήτη. Όπως κάθε μέρα ξεκινώ από εκεί. Δίωξεις κατά αγροτών. 62 κτηνοτρόφοι ερευνώνται για δικήματα που αφορούν την ασφαλεία των αερομεταφορών, τη διατάραξη της κοινή ειρήνης, φθορές σε οχήματα και σωματικές βλάβες. Οι αγρότες λένε ότι η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα μεγάλης έντασης και αγανάκτησης, αλλά αν υπάρχουν παράνομες πράξεις, αυτές δεν δικαιολογούνται. Δικαστική διερεύνηση για τις κινητοποιήσεις του προηγούμενου Δεκέμβρη. Οι υγειονομικοί της Κρήτης πατάνε πόδι. Μαχητικές κινητοποιήσεις εν ώψη της καθόδου Γεωργιάδη. Τώρα κοιτάξτε, αυτό είναι σενάριο ότι θα κατέβει ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν είναι σίγουρο ότι θα κατέβει. Γιατί τουλάχιστον αυτό το οποίο μεταφέρεται από την Αθήνα, από στόμα σε στόμα, έτσι μια διαρροή που μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην ισχύει, είναι ότι αν ήταν φιλικό το περιβάλλον θα ερχόταν και θα το διαφήμιζε. Από τη στιγμή που έχουμε εδώ τους μίζερους, τους υγειονομικούς που κινητοποιούνται, τα πράγματα δυσκολεύουν λίγο περισσότερο. Ενδεχόμενα μυστικά να κατέβει, ενδεχόμενα και να μην κατέβει, ενδεχόμενα στη θέση του να έρθει κάποιος άλλος. Αλλά λέμε μαχητικές κινητοποιήσεις εφόσον κατέβει ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν διορθώνονται τα πράγματα, παραμένουν κενά στα σχολεία και μετά την δεύτερη φάση των προσλήψεων. Καιρός αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Μηνύσεις και καταγγελίες, αισθητικές επεμβάσεις που οδηγούν σε παραμορφώσεις, οδική ασφάλεια ή πρόληψη είναι απολύτως απαραίτητη, Γούβες Χερσόν ίσως παρεμβάσεις σε τρεις κόμβους, Πρωθυπουργός 4 μέτρα για την ακρίβεια και επίσης Εθνική Ομάδα με πίστη για την νίκη απόψη 21 και 45 με Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα. Και από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτης, στα 24 λεπτά μετά τις 8, πρωτοσέλιδα Αθηναϊκού Τύπου, εφημερίδα Καθημερινή, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία, κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον Πίζα, και επίσης η μάχη στον αέρα και ο ηρωικός πιλότος. Τα νέα. Μία τριπλή ασπίδα. Υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα, αλλά με αστερίσκους. Ένθετο για την υγεία, επίσης μέσα στην εφημερίδα. Απογευματινή. Ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης. Αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. 120 δόσεις για 1.300.000 οφειλέτες για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ. 20 λεπτά αναλύτρω η ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης. Αυστηρό πλαίσιο για servicers υπέρ των δανειοληπτών. Τώρα να αρχίσω να λέω, γιατί βρε παιδιά, στην καθημερινότητά μας αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι τελείως διαφορετικά με αυτή την κάνουλα την οποία ανοίγει η κυβέρνηση, και όχι τίποτα άλλο. Όταν βλέπουμε τι γίνεται για να πάει ο καθένας από μας να πάρει τα χρειαζόμενα για το δικό του το τραπέζι και για το σπίτι του, και επίσης από την απογευματινή επιστολή στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ώστε οι περισπράξεις από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης να χρηματοδοτήσουν επιδοτήσεις στα νοικοκυριά. Όχι, δεν θα πω κάτι άλλο, τα έχετε ακούσει πολλάκις. Όχι, σήμερα πρώτη του μήνα δεν θα φτάσω εκεί. Όχι. Μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ενώ η κοινωνία και η οικονομία σφιχτιούν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε τρομοκρατία για κίνδυνο εθνικής κρίσης. Υποχώρησε στις 120 δόσεις, θυμήθηκε τις αυθαιρεσίες των servicers για να μην δώσει λύσεις για τα καύσιμα. Ο αρχιτέκτονας της οικονομικής διπλωματίας των υπερπλεονασμάτων καταφεύγει ηγέτης στην Κομισιόν. Αποτύχατε μαζικά πειρά από την αντιπολίτευση. Ακρίβεια μπροστά σε ένα νέο κύμα ανατιμήσεων από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Ακούσαμε κάτι για τον ντίζελ. Περιμένουμε κάτι για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα είναι εκεί στο 1,75 ή μπορεί να είναι 1,74,9, αλλά το ζητούμενο είναι ότι δεν θα βάλει κανένας από εμάς πετρέλαιο, εφόσον είμαστε στην κατηγορία αυτή που δεν μπορούμε πραγματικά από τη μία μέρα στην άλλη να επιβιώσουμε με αυτή την ακρίβεια, και έτσι όπως θα θέλει ο καθένας από εμάς να επιβιώνει. Με αυτή τη βενζίνη τι θα γίνει, θα υποθεί κάτι? Ρητορικό το ερώτημα. Ριζοσπάστης, άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού, να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση, οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για την ενεργειακή ακρίβεια, κατάργηση ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ρεύμα, ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, πλαφόν στη τιμή των καυσίμων, στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των δηληστηρίων, αξιοποίηση των λιγνητικών μονάδων, διακοπή του εμπάργου στο φθηνότερο ρωσικό αέριο. Αυτά από το ριζοσπάστη. Τα τέσσερα μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές, προς την κοινωνία, προς την Ευρώπη, προς υπουργούς και βουλευτές, όπως επίσης και προς την αντιπολίτευση. Και ο πίνακας με τις 20.870 προσλήψεις μονίμων για το 2027. Μόνο πως το λέει η γιαγιά μου, ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη, τον ευγάλαμε έτσι. Μανιφέστο. 120 δόσεις σε εφορία και ταμεία, κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά έκπτωση στο ντίζελ, επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος, αυστηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού προς πάσα κατεύθυνση, είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών. Αχ, εκείνο το μαζεύτε τους κάποιους, σε ποια ευθύνη σε παραπέμπει? Το ποντίκι. Άνοιξε το πουγγί, αλλά δεν αρκεί. Προσωρινά μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη εν αναμονή συνόδου κορυφής, κυβερνητική στροφή στην εθνική διαχείριση και σε συμφωνία με δηληστήρια και παρόχους. Από την εφημερίδα Κόντρα, ανάσα οι οφειλές, για οφειλές οι 120 δόσεις, πιο απλά, πιο γρήγορα και με διαφάνεια η εξόφληση των χρεών προστασίας στους συνεπείς δανειολήπτες. Πάω επίσης και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική για σήμερα, άλμα κερδών στα 7,678 δις για τις εισηγμένες. Αυτή είναι η δισιογραφία μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, αυτή είναι η εικόνα και την κατάσταση σε επίπεδο Κρήτης αναφορικά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έτσι όπως καταγράφηκε και από τους καλεσμένους μας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα.
3: 9.84. Η ώρα είναι 8.30. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2,54 €.

0: εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
0: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν, όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
2: Δέλτα Κταίο Οτο Βιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτο Βιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτο Βιζιόν.
5: Κόμβος φανάρια Καλλιθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτο Βιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco, πόρτες, παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco, πόρτες παράθυρα, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρους Καζαντζή.

0: 10, Νέα Αλκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Για να συμπληρώσω τις όποιες πληροφορίες σας έχουμε δώσει μέχρι στιγμής και μετά να προχωρήσω να πάω στο επόμενο θέμα μας, βλέπω το δελτίο τύπου το οποίο μόλις έστειλε ο Δήμος Μυλοποτάμου και αναφέρει το εξής: σοβαρές καταστροφές στον ορεινό Μυλοπόταμο, αμέση κινητοποίηση του Δήμου σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Αξό, έκκληση προς τους πολίτες για αποφυγή μετακινήσεων και αυστηρή τήρηση των οδηγιών προστασίας. Λέει λοιπόν ότι υπάρχουν αρκετές ζημιές στο οδικό δίκτυο, ότι η κατάσταση στις ορεινές περιοχές είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί αυξημένη προσοχή. Λέει ότι βρίσκονται άπαντες εκεί, δηλαδή της Δημοτικής Αρχής Πυροσβεστική, όπως επίσης και Πολιτική Προστασία, για την εκτίμηση των προβλημάτων, το συντονισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων και την υποστήριξη των κατοίκων. Αναφέρει μηχανήματα του Δήμου καθώς και ιδιωτικά μηχανήματα που έχουν κινητοποιηθεί για την ενίσχυση του δημοτικού μηχανισμού, πως βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται όπου οι συνθήκες επιτρέπουν την ασφαλή επέμβαση με προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, δεν έχουν περιέλθει στο Δήμο αναφορές για εγκλωβισμένους ανθρώπους. Απευθύνει υπήγους έκκληση στους κατοίκους και επισκέπτες να μην μετακινούνται κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων. Οι πολίτες δεν πρέπει να επιχειρούν τη διέλευση από ρέματα χυμάρους πλημμυρισμένους δρόμους, είτε πεζή είτε με όχημα. Απαιτείται επίσης απομάκρυνση από σημεία που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις. Αυτά είναι αυτά τα οποία συμβουλεύει ο Δήμος Μυλοποτάμου αυτή την ώρα και επίσης υπενθυμίζει για όλους εσάς που μας ακούτε και από την περιοχή του Μυλοποτάμου, τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης εάν χρειαστείτε κάτι, 112, πυροσβεστικής 199, το 100 της αστυνομίας και το 166 του ΕΚΑΒ. Σας αναφέρω την ανακοίνωση που μόλις έφτασε από το Δήμο Μυλοποτάμου. Καλημέρα σε όλους εσάς εκεί στον Μυλοποτάμο. Κύριε Χαράλαμπε, σας ευχαριστώ. Κύριος Χαράλαμπος, που δεν καταλάβαινε το μήνυμα έτσι όπως ξέρετε με την ταχύτητα που γράφουμε πολλές φορές και από μόνα τους δημιουργούνται γράμματα, λεξούλες κλπ. Ξανέστειλε το μήνυμά του και λέει: στην Εθνική Οδό για χιλιόμετρα, ό,τι φυτά και δέντρα υπήρχαν φυτεμένα από παλιά για να συγκρατούν το χώμα, τα φερτά υλικά, τα πλαϊνά, τώρα εδώ τα έβγαλαν με αποτέλεσμα τα πρανή του δρόμου να είναι γυμνά, με το χώμα όταν βρέξει πολύ αυτά να γίνονται λάσπη και να βρίσκονται στο δρόμο, να μπαίνουν σε σπίτια, σε πολλά σημεία, να γεμίζουν αυλές με λάσπη σε πολλά σημεία. Έκαναν δηλαδή ζημιά αντί να προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο. Λοιπόν, πρώτη είπαμε είχε ο Οκτώβρης. Σας καλημερίσαμε, σας στείλαμε και το μήνυμα και σας είπαμε ότι αν θέλετε μαζί να λέμε αυτή την καλημέρα, ένας από εσάς κάθε μέρα, στείλτε μας ένα μήνυμα, καλημέρα, για να ξέρουμε ότι αυτό θέλετε να κάνετε και θέλετε, εντάξει, σε αυτή την προσπάθεια ή σε αυτή την πρόταση να τη στηρίξετε, να πάρετε μέρος, να λέτε και εσείς καλημέρα σε εμάς και εμείς σε εσάς και στους δικούς σας τους ανθρώπους μαζί με το τηλέφωνό σας για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας. Σήμερα η 1η του Οκτώβρη δεν είναι μόνο η πρώτη μέρα ενός καινούριου μήνα, είναι και η Παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας. Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990 για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Θα καλημερίσω από την Ένωση Συνταξιούχων ή Καρεθύμνου τον κύριο Χαράλαμπο Σφακιανάκη. Καλημέρα σας, κύριε Σφακιανάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Δουλγεράκη. Καλημέρα και στους αγαπητούς φίλους ακροατές σας. Πριν να προχωρήσουμε, να εκφράσουμε ως Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ τη συμπαράστασή μας και την, αν θέλετε, ηθική στήριξη στους κατοίκους των πηγησών περιοχών και ευχόμαστε γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών που έχουν παρατηρηθεί από τη σφοδρή κακοκαιρία.
0: Ηλικιωμένοι. Τι ηλικιωμένοι λένε σήμερα? Ένας βέβαια όρος ηλικιωμένος που πολλές φορές χρήζει περαιτέρω έτσι επεξήγησης για το πώς καθορίζονται αυτά τα ηλικιακά κριτήρια. Τι ακριβώς θέλουμε να πούμε όταν λέμε ηλικιωμένος είναι κάποιος άνθρωπος? Όταν ηλικιωμένοι δεν είναι ηλικιωμένοι, αλλά για να επιβιώσουν είναι ενεργοί, ενεργότατοι και εργαζόμενοι. Δεν ξέρω από πού θέλετε να το ξεκινήσετε.
1: Να το ξεκινήσουμε από ότι από το θέμα ότι οι συνταξιούχοι είναι απόμαχοι της δουλειάς. Δεν είναι απόμαχοι της ζωής, άρα δεν τους θεωρούμε γέροντες, να το πούμε έτσι απλά. Τους θεωρούμε ηλικιωμένους. Ηλικιωμένος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει τα 60-65 χρόνια ηλικίας και έχει καταστεί συνταξιούχος ή δεν έχει μπει ακόμα στη σύνταξη. Όμως, να τονίσουμε εδώ ότι είμαστε ενεργοί πολίτες και είναι, να σας πούμε και το άλλο, ότι είμαστε στυλοβάτες, οι συνταξιούχοι είναι στυλοβάτες της εθνικής οικονομίας. Και το εξηγώ. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι συνταξιούχοι στις περισσότερες φορές, βέβαια τώρα με την ακρίβεια που υπάρχει, τις μειώσεις των συντάξεων που έχουν παρατηρηθεί και οι σύγχρονες ανάγκες είναι αυξημένες για τους συνταξιούχους, δεν μπορούν δυστυχώς να βοηθούν όπως βοηθούσαν παλαιότερα τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Γι' αυτό εμείς λέμε τι? Λέμε να ληφθούν απαραίτητα μέτρα. Πρώτον, για την πάταξη της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας που ροκανίζουν, αν θέλετε, το εισόδημα των συνταξιούχων, των εργαζομένων και το λαϊκό εισόδημα γενικότερα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι από τη μια στιγμή στην άλλη στα ράφια των σούπερ μάρκετ υπάρχουν αυξήσεις τιμών. Τα καύσιμα έχουν φτάσει στα 2,5 ευρώ σε πολλές περιοχές της χώρας. Άρα εμείς ζητάμε στήριξη των συνταξιούχων και των εργαζομένων για να τα απεξέλθουν στην ακρίβεια. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Να δοθούν αυξήσεις στις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, στα επίπεδα του ποσοστού του πραγματικού πληθωρισμού. Ο πραγματικός πληθωρισμός τρέχει με 10-12% και οι συντάξεις, οι κύριες μόνο, αυξάνονται κατά 2-2,5-3%. Να δοθούν άμεσα, γιατί εμείς συνεχίζουμε αυτή την μέρα, λέμε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι, ενεργοί και έτοιμοι για αγώνες διεκδίκησης των δίκαιων αιτημάτων μας. Άρα ζητάμε να δοθούν άμεσα τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων και των δώρων το 11ο μήνα 2015-16 σε όλους τους συνταξιούχους, με πολιτική απόφαση όπως έγινε και στις κύριες συντάξεις και όχι με αγωγές και δικαστήρια. Να καταργήσουν επιτέλους την εισφορά αλληλεγγύης που έχει ξεπεράσει τα δισεκατομμύρια, που ο λόγος για τον οποίο έχει γίνει έχει πλέον περάσει. Δεν υπάρχει λόγος. Να επανέλθουν άμεσα η 13η και η 14η σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους και σε όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές. Να νομοθετηθεί άμεσα κατώτατη σύνταξη στο 80% του κατώτατου μισθού, όπως έχει θεσμοθετηθεί με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα αιτήματά μας. Και βέβαια ζητάμε να ενσωματωθεί η προσωπική διαφορά των συντάξεων στην κύρια σύνταξη για να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη για μας κατηγορία των συνταξιούχων που μέχρι πρόσφατα δεν έπαιρναν τις αυξήσεις λόγω προσωπικής διαφοράς. Και βέβαια να δούμε και να κοιτάξει η κυβέρνηση να θεσμοθετήσει, να νομοθετήσει αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ, γιατί εδώ θα πρέπει να σκεφτεί ότι τόσο η ακρίβεια και η σκοτσέρδια που ροκανίζουν το εισόδημα των συνταξιούχων, έρχεται και η φορολογική επιβάρηση, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη και δυστυχώς έχουμε συντάξεις οι οποίες είναι στα επίπεδα των 400 και των 450, ακόμα και 350 ευρώ το μήνα έχουμε συντάξεις που είναι μειωμένες ή αναπηρικές, με αποτέλεσμα στις 10-15 του μήνα να μην υπάρχει εισόδημα για τον συνταξιούχο.
0: Είναι όλα αυτά τα δύσκολα τα οποία αντιμετωπίζεται αυτή την ώρα. Δεν ξέρω τι να πω. Να σας καλημερίσω.
1: Να μην ξεχάσουμε να ευχηθώ
0: το καλύτερο για τον καθένα από εσάς, κύριε Σπακιανάκη.
1: Και το θέμα, και το θέμα
0: καλημέρα σας.
1: Της υγείας, της δημόσιας υγείας.
0: Έτσι,
1: που για εμάς τους συνταξιούχους είναι βασικό θέμα και κυρίαρχο.
0: Να είστε καλά.
1: Δεν είναι δυνατόν τα νοσοκομεία μας και τα κέντρα υγείας να υπολειτουργούν και οι συνταξιούχοι, ο λαός, οι πολίτες να περιμένουν ουρά για εγχειρήσεις, για ραντεβού κλπ. 4, 5 και 6 μήνες. Πρέπει να στηριχθεί επαρκώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας και οικονομικά, αλλά και να προσληφθούν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να λειτουργούν τα νοσοκομεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας να λειτουργεί απρόσκοπτα και έγκαιρα για την εξυπηρέτηση του λαού.
0: Και μόνο το γεγονός ότι αιμοδοτείτε οικονομικά τις οικογένειες, τα παιδιά και τα εγγόνια όπως μπορείτε με αυτά τα οποία έχετε αυτή την ώρα, νομίζω λέει πολλά, και αυτά αξίζει να μνημονευθούν σε αυτή την ημέρα, 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας. Ευχαριστώ πολύ, σας καλημερίζω, κύριε Σπακιανάκη.
1: Να είστε καλά,
0: και εσείς να είσαστε καλά. Καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Λενακάκη από το Ηράκλειο. Δεν θέλω να μείνω, κύριε Λενακάκη, σε αυτά τα οποία σαν αιτήματα των συνταξιούχων ακούσαμε και από τον κύριο Σφακιανάκη, γιατί ούτως ή άλλως στο ίδιο πλαίσιο κινείστε. Ένωση Συνταξιούχων Νίκα Νομού Ρεθύμνου, ο κύριο Σφακιανάκη, Ένωση Συνταξιούχων Νίκα Νομού Ηρακλείου, εσείς από τη δική σας την πλευρά. Εγώ μένω και σε εκείνα τα άλλα και θέλω αυτές τις αναφορές σας και σε εκείνα τα άλλα που έχει να κάνει με τη δική σας την καθημερινότητα. Είπα πριν από λίγο ότι είσαστε και οι αιμοδότες στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, όπως μπορείτε τις περισσότερες φορές να τα καταφέρετε, όπως μπορείτε να τα καταφέρετε μέσα στο σπιτικό σας, στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας, στο χαρτζιλίκι τους, για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα και με την ακρίβεια. Είσαστε εκείνοι που λέτε ότι, ξέρετε, θέλουμε να στρέψετε λίγο το βλέμμα και σε εμάς, γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε πόσοι από εμάς είναι μόνοι. Είσαστε εκείνοι που λέτε δεν κάνει να ξεχνάει κανένας πόσοι από εμάς υποφέρουν πολλές φορές και μέσα στο σπίτι τους και έξω από το σπίτι τους. Τάσεστε υπέρ των δημόσιων γυροκομείων, όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς λέτε, και νομίζω ότι σήμερα μπορείτε να τα επαναλάβετε, κύριε Λενακάκη.
2: Κυρία Δουλκεράκη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλό μήνα. Επίσης. Καλό μήνα σήμερα. Και να πούμε ότι η 1η του Οκτώβρη είναι μια μέρα για τους συνταξιούχους. Έτσι να κάνουμε μια αναδρομή, να δούμε πράγματι πώς φτάσαμε εδώ, πώς ζούμε σήμερα. Και επίσης, αλλά πριν πάω σε αυτό το θέμα, θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τη συμπαράστασή μου στους πληγέντες από την κακοκαιρία στο Μυλοπόταμο και να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία. Τώρα θα ήθελα να πω μία κουβέντα μόνο πριν πάμε στο θέμα αυτό, ότι για το ιστορικό, ότι σήμερα 1η Οκτώβρη γιορτάζει την παγκόσμια, ως παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας, η οποία θεσμοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990. Αυτό το πράγμα έγινε για να πραγματικά, για να δίνεται ο φόρος τιμής στην τρίτη ηλικία αλλά να επισημαίνονται και τα προβλήματα τα οποία βιώνουν οι συνταξιούχοι σήμερα. Αυτό έτσι για το ιστορικό.
0: Στο ιστορικό θα μπορούσαμε να προσθέσουμε επίσης ότι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει πως ο πληθυσμός της χώρας ηλικίας άνω των 60 ετών το 2004 ξεπερνούσε τα 2.547.000 άτομα. Με δημογραφικά δεδομένα, σε λίγα χρόνια πάνω από το 1 τρίτο του πληθυσμού της χώρας θα ανήκει σε αυτή την ομάδα.
2: Πολύ σωστά το λέτε, έχουμε υπερβεί τα 2,5 εκατομμύρια, αλλά αυτό που ήθελα εγώ να πω είναι ότι με αφορμή την 1η Οκτώβρη πρέπει να υπενθυμίζουμε και τα προβλήματα, να υπενθυμίζουμε και στην κυβέρνηση που πραγματικά έχει τις δικές της υποχρεώσεις απέναντι στους ανθρώπους που δούλεψαν 30 και 40 χρόνια προσφέροντας τα μέγιστα στην οικονομία, στον πολιτισμό, στην κοινωνία, και ότι χρειάζονται ιδιαίτερο σεβασμό οι συνταξιούχοι. Ιδιαίτερο σεβασμό να έχουν υγεία πρώτα απ' όλα, να έχουν ικανοποιητικές συντάξεις, ώστε να απολαμβάνουν καλύτερα την ποιότητα ζωής με αξιοπρέπεια. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε οι συνταξιούχοι να απολαμβάνουν την τρίτη ηλικία μαζί με τα εγγόνια τους. Να ξεκουράζονται, να δίνονται λύσεις στη μοναξιά τους, που σήμερα οι περισσότεροι ζουν μόνοι τους, για να μπορούν με ελπίδα να βλέπουν την επόμενη μέρα, για να μην νιώθουν ότι είναι βάρος στα παιδιά τους, να έχουν αξιοπρεπείς συντάξεις. Αυτό, η κατάσταση των συνταξιούχων στη χώρα μας, δυστυχώς, κυρία Δουλκεράκη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα τελευταία χρόνια χειροτερεύει από τη συνεχή επίθεση της συντάξης μας, στα δικαιώματά μας, από όλες τις κυβερνήσεις σήμερα που εφάρμοσαν όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες για το ασφαλιστικό αλλά και το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας μας. Θα ήθελα εδώ να πω ότι να δούμε τι έγινε. Δηλαδή σήμερα το 2026, που τα κέρδη των επιχειρήσεων, η εξέλιξη της επιστήμης είναι στον ουρανό, ο συνταξιούχος τι απολαμβάνει? Αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης έως τα 74, δουλεύει μέχρι τα βαθιά γεράματα. Σήμερα έχουμε πάνω από 300.000 συνταξιούχους υπερήλικες που δουλεύουν στο μεροκάματο. Αυτό μας βρήκε το 2026. Αυτό πρέπει να υπενθυμίσουμε σαν μέρα σημερινή, την 1η Οκτώβρη, που γιορτάζουν οι συνταξιούχοι. Δεν έχει δημόσια και δωρεάν υγεία. Δεν έχει κοινωνική προστασία. Βήμα-βήμα ιδιωτικοποιείται η κοινωνική ασφάλιση. Χωρίς κοινωνικές δομές. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Δεν μπορούμε σήμερα να βάλουμε πετρέλαιο, να έχουμε θέρμανση, γιατί ακριβώς το πετρέλαιο έχει πάει στον ουρανό με τη συμμετοχή μας στον πόλεμο και στην πολεμική οικονομία. Είναι τραγικό να μην δίνονται για τις κοινωνικές ανάγκες χρήματα, αλλά να δίνονται για τα όπλα. Αυτό μας έφερε το 2026. Πάνω σε αυτά πρέπει να αναλογιστούν οι συνταξιούχοι. Για ποιο λόγο έγινε αυτό? Ποιοι τα έκαναν αυτά? Ποιοι μας έφεραν σε αυτό ακριβώς, σε αυτή ακριβώς την κατάσταση? Αυτά είναι πολύ, πολύ σοβαρά θέματα. Μας κόψαν τη 13η, 14η σύνταξη για να μην μπορούμε να ζήσουμε, για να μην μπορούμε να κάνουμε ένα δώρο στο εγγονάκι μας. Αυτό, ποιο μας έφερε εδώ να μην φτάνει η σύνταξη στο 15η ημέρο? Είναι τραγικό. Ήρθε η κυβέρνηση, μας έδωσε, κυρία Δουλκεράκη, 400 ευρώ. Μας δώσει τον άλλο μήνα. Δηλαδή 1 ευρώ την ημέρα. Εσείς βλέπετε τι γίνεται με την ακρίβεια, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, και στο πετρέλαιο και στα τρόφιμα. Και σε αυτό το ΦΠΑ το 24% που μαζεύει μόνο από αυτό η κυβέρνηση 45 δισεκατομμύρια, μόνο από το ΦΠΑ. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να προβληματίσουν τους συνταξιούχους. Εμείς όμως θα ήθελα εδώ να πω ότι για το συνταξιουχικό κίνημα δεν είναι μια επέτειος η σημερινή μέρα. Είναι μέρα αγώνα, είναι μέρα διεκδίκησης, είναι μέρα που θα προγραμματίσουμε κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, και στις 12 του μήνα στο Ρέθυμνο θα έχω μια παγκρίτια σύσκεψη, συνάντηση όλα τα συνταξιουχικά σωματεία της Κρήτης για να προγραμματίσουμε τον αγώνα το επόμενο διάστημα. Δεν θα τα βγάλει καλά πέρα η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση με τους συνταξιούχους. Όπως είπε και ο συνάδελφός μου ο Σφακιανάκης, είμαστε απόμαχοι της δουλειάς αλλά όχι της ζωής. Εμείς θα διεκδικήσουμε όλα αυτά τα οποία πραγματικά θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής μας και θα έχουμε αξιοπρέπεια. Αυτό ζητήσαμε και από την μεγαλειώδη συγκέντρωση και τη συμμετοχή μας στη Θεσσαλονίκη. Και για όλα αυτά τα αιτήματα είπαμε, απευθυνθήκαμε και στον Πρωθυπουργό και του είπαμε ότι αυτά θέμε, κύριε Πρωθυπουργέ, που θυμάστε τους συνταξιούχους μόνο όταν θέλετε να τους πάρετε την ψήφο. Γι' αυτό εμείς συνεχίζουμε λοιπόν τον αγώνα και επίσης θα ήθελα να πω και μια κουβέντα όσον αφορά το θέμα που μου θίξατε προηγούμενα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, κυρία Δουλκυράκη, πολλοί συνταξιούχοι είναι μόνοι. Δεν μπορούν να πάνε σε οίκους ευκαιρίας, δηλαδή φτάνει το η σύνταξη, έργο πεθαίνουν. Έχουμε πολλά περιστατικά κάθε μέρα που παρεμβαίνει το σωματείο μας, παρεμβαίνει, ευτυχώς να το πούμε αυτό, υπάρχει η βοήθεια στο σπίτι που έχει ανταποκριθεί και δεν θέλουμε να το πούμε, θέλουμε να λέμε τα καλά. Έχει ανταποκριθεί σε πολλές περιπτώσεις σε συνταξιούχους. Και με φαγητό αλλά και με άλλη παρουσία εκεί, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα μοναχικό άνθρωπο.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω. Και να σας καλημερίσω. Καλημέρα σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ και τους ακροατές και να πούμε στους συνταξιούχους ότι μόνο με αγώνα θα κερδίσουμε ό,τι ακριβώς μας έχουν αφαιρέσει μέχρι σήμερα. Τίποτα δεν δόθηκε έτσι. Όλα κατακτήθηκαν με αγώνες. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε τους αγώνες.
0: Καλημέρα κύριε Λενακάκη. Και από τον κύριο Σφαγιανάκη και τον κύριο Λενακάκη στον κύριο Μετζίνη, Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων στο Ηράκλειο. Καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα κύριε Δουλγεράκη.
0: Σε μια μέρα που δεν είναι βέβαια για πανηγυρισμούς, αλλά είναι μια μέρα νομίζω έτσι καλή για να επαναλάβετε όλα αυτά τα οποία διεκδικείτε και εσείς από τη δική σας την πλευρά. Εγώ θα ήθελα μαζί κύριε Μετζίνη να μείνουμε λίγο σε αυτή την πρόνοια, την κοινωνική πρόνοια, την κοινωνική ασφάλεια, αυτά τα οποία ή αυτά για τα οποία φωνάζετε και συνεχίζετε να διεκδικείτε, τα αυτονόητα δηλαδή.
3: Έχετε δίκιο, σήμερα είναι μια μέρα όχι γιορτασμού, θα έλεγα μια μέρα υπενθύμησης ότι οι συνταξιούχοι, ότι η τρίτη ηλικία είναι παρούσα. Δεν πρέπει πλέον να παραμένει αόρατη όπως πάρα πολλοί το θέλουν ή το επιδιώκουν. Είναι παρούσα, απόμαχη, το είπε η προηγούμενη και ο συνάδελφος, της δουλειάς αλλά όχι της ζωής. Ο ΙΕ που δημιούργησε αυτή την παγκόσμια ημέρα μιλάει ουσιαστικά για αυτό το θέμα. Ότι οι συνταξιούχοι και ιδιαίτερα τώρα με την υπογεννητικότητα που αυξάνουν τα ποσοστά τους σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον δυτικό κόσμο, είναι απαραίτητο να σκύψει η πολιτεία, η κοινωνία ολόκληρη και να δώσει λύσεις. Γιατί αν δεν δώσει λύσεις, κυρία Δουλγεράκη, θα το πληρώσει πολλαπλάσια. Το είπατε προηγούμενα με την κοινωνική πρόνοια. Αν δεν υπάρχει κοινωνική πρόνοια, η τρίτη ηλικία οδηγείται πού? Στα νοσοκομεία, σε ασθένειες, σε, που σημαίνει ότι και η πολιτεία και ολόκληρη η κοινωνία θα πληρώσει αυτή την ανασφάλεια, αυτά τα προβλήματα. Άρα λοιπόν, είναι μια μέρα υπενθύμησης, είμαστε εδώ, λέμε ότι είμαστε παρόντες και παρούσες. Απευθυνόμαστε, λογικό είναι, στην κρατική εξουσία που έχει, αν θέλετε, τα μέσα να δώσει λύσεις, αλλά απευθυνόμαστε και στην ίδια την κοινωνία. Για μας, αν δεν υπάρχει και πίεση από την ίδια την κοινωνία, καμία πολιτική εξουσία δεν δίδει μόνη της λύσης στα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι γνωστά, φαντάζομαι να λύθηκαν και από τους προηγούμενους συναδέλφους. Οι συντάξεις πείνας, με αυτές τις αυξήσεις που υπάρχουν γύρω μας, κυρία Δουγεράκη, θα έχετε δει, φαντάζομαι, τα καύσιμα, θα έχετε δει τα ενίκια, θα έχετε δει τα τρόφιμα. Πραγματικά η σύνταξη τελειώνει στη μέση του μήνα.
0: Ξέρετε ποιο, είναι το προκλητικό, κύριε Μετζίνη. Ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά νομίζω επειδή τα οικονομικά αναφέρονται συνέχεια, αναφέρθηκαν και από τον κύριο Σφακιανάκη και από τον κύριο Λενακάκη, το πολύ προκλητικό είναι από την πλευρά της ίδιας της πολιτείας, ότι κάνοντας κάποιες εξαγγελίες σε ό,τι έχει να κάνει είτε με ένα επίδομα, είτε με την εισφορά κοινωνική αλληλεγγύης, είτε με ένα ποσό το οποίο θα δώσει σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, πάντα όμως υπό αυτή τη μορφή ότι θεωρεί πως έχει η υποχρέωσή της απέναντί σας ολοκληρωθεί. Δεν είναι το ζητούμενο ωστόσο αυτό για τον πατέρα σου, για τη μητέρα σου, για τον αδελφό σου, για την αδελφή σου, ότι δηλαδή θα δώσεις μόνο κάποια χρήματα και εκεί λύγει αυτή η υποχρέωση? Είναι αυτό το μόνιασμα, είναι αυτή η συνεργασία, είναι αυτή η αλληλεγγύη που πρέπει να υπάρχει, είναι αυτή η κοινωνική ασφάλεια και η κοινωνική πρόνοια, είναι όλες αυτές οι δομές που θα έπρεπε να υπάρχουν και για να μπορούν να φιλοξενούν τους ίδιους τους συνταξιούχους.
3: Πολύ σωστά το είπατε, πολύ σωστά το είπατε. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι με τα επιδόματα αυτά που δίνει κάθε χρόνο, και όχι για όλους τους συνταξιούχους, για μια μερίδα αυτών, ότι τέλειωσε η υποχρέωσή της, και μάλιστα δήλωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι πλέον μπορώ να κοιτάζω τους συνταξιούχους στα μάτια. Δεν είναι λίγο. Δεν μπορεί να μας κοιτάξει στα μάτια, γιατί δεν εφάρμοσε τις υποσχέσεις που είχε δώσει και το 19 και το 23.
0: Αυτό δεν είναι πολιτική κοινωνικού κράτους, επειδή σου δίνει μόνο τα χρήματα αυτά.
3: Έτσι, τα οποία δεν φτάνουν, γιατί δεν καλύπτουν ούτε τον πληθωρισμό.
0: Και δεν έχει δώσει όλα αυτά τα χρήματα τα οποία έχει περικόψει από τις συντάξεις, από την μνημονιακή περίοδο. Τώρα μην το γυρίσουμε εκεί.
3: Και όχι μόνο αυτό, τα 400 ευρώ που πανηγυρίζουν ουσιαστικά είναι η εισφορά αλληλεγγύης που συγκεντρώνει κάθε χρόνο από τους συνταξιούχους. Δηλαδή, μας τα παίρνει μια τσέπη, τα επιστρέφει από την άλλη υπομορφή επιδόματος. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε αυτή την τοποθέτηση τη δικιά σας, ότι το κοινωνικό κράτος λείπει. Πέρα από τις αυξήσεις, πέρα από τα χρήματα που είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, λείπει αυτό το πλέγμα προστασίας του συνταξιούχου, αλλά και των άλλων εργαζομένων, μην γελιόμαστε. Ανυπαρξία του ΕΣΥ, πρωτοβάθμιας υγείας κλπ. Τα έχετε αναδείξει στην εκπομπή σας. Πολλές φορές έχω ακούσει για την έλλειψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Για τη δυσκολία πρόσβασης στα νοσοκομεία του νομού μας. Αναφέρομαι εδώ στο Ηράκλειο. Δυσκολία πρόσβασης. Αυτή τη στιγμή πολλαπλασιάστηκαν, γίνονται πάλι χιλιάδες οι αναμονές στα χειρουργεία.
0: 9.000 όλη την Κρήτη.
3: Αυτό ακριβώς. Η αδυναμία ενός δικτύου προστασίας. Υπόθηκε βοήθεια στο σπίτι, υπόθηκαν πράγματα για τις μονάδες. Είχαμε κουβεντιάσει τις προάλλες, να θυμάστε, για τις μονάδες διαβίωσης ηλικιωμένων. Αυτό το δίχτυ προστασίας λοιπόν δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση, κραδένει στο χέρι της ένα μικρό επιδοματάκι και λέει: ορίστε, μπορώ πλέον να σε συζητάζω στα μάτια.
0: Ξέρετε κάτι, αυτό που είπατε στην αρχή νομίζω ότι λέει πάρα πολλά. Ουσιαστικά ότι σας θέλει αόρατους.
3: Αόρατους. Πολύ σωστά, πολύ σωστά το είπατε.
0: Εσείς το είπατε και νομίζω ότι...
3: Ναι, όχι, το επισημάνατε μάλλον. Θεωρώ πραγματικά μας θέλει αόρατους και μόνο στις εκλογές θυμάται και αυτό το σώμα και απευθύνεται εκεί ως μάλιστα προνομιακό χώρο για την κυβέρνηση, έτσι. Μας θέλει αόρατους. Πάρτε τη σύνταξη της πείνας, μη μιλάτε, απλώς το χέρι να σας δώσω ένα επίδομα δεξιά και αριστερά. Εμείς τι λέμε λοιπόν με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας? Ναι. Γιορτάζουμε γιατί φέρουμε στην επικαιρότητα τα ζητήματα των συνταξιούχων. Ναι, υπενθυμίζουμε στην κοινωνία ότι επί 30, 40, 45 χρόνια πολλοί από εμάς δούλεψαν σε κρίσιμους τομείς, παιδεία, δημόσια διοίκηση κλπ. Και προσέφεραν ό,τι μπορούσαν να προσφέρουν στην κοινωνία μας. Και λέμε ότι είμαστε εδώ. Γιατί όταν λέμε ότι είμαστε εδώ, δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά και την υπόλοιπη κοινωνία. Το έλεγα προχτές στις μονάδες διαβίωσης. Αυτά τα ζητήματα δεν αφορούν τους αξιούχους. Αφορούν τα νέα ζευγάρια, κυρία Δουργεράκη. Αυτοί έχουν τα προβλήματα με τους υπερήλικες γονείς τους που δεν έχουν ποιον να τους φροντίσει όταν πραγματικά το έχουν ανάγκη. Αυτοί έχουν το πρόβλημα όταν ο συνταξιούχος, παππούς, γιαγιά δεν του φτάνει σύνταξη να επιβιώσει και αναγκάζονται δεξιά-αριστερά να δουν τι θα κάνουν. Αυτοί έχουν το πρόβλημα. Άρα λοιπόν δεν είναι πρόβλημα των συνταξιούχων μόνο, μιας τάξης ας πούμε που διαμαρτύρεται. Είναι πρόβλημα ολόκληρης κοινωνίας. Με την μέρα αυτή λοιπόν φέρουμε στην επικαιρότητα το ζήτημα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Υπενθυμίζουμε τα αιτήματα και λέμε ότι μόνο με πίεση και δική μας αλλά και της υπόλοιπης κοινωνίας μπορούν να δοθούν λύσεις. Γιατί κυρία Δουργεράκη, χρήματα υπάρχουν. Εκατομμύρια περνούν καθημερινά πάνω από τα κεφάλια μας. Σε σκάνδαλα, σε να μην πω τώρα, δεν είναι του παρόντος να αναφέρω τα δεκάδες σκάνδαλα που έχουν ανακαλυφθεί και έρθει στην επικαιρότητα. Με τα εκατοντάδες εκατομμύρια δεξιά και αριστερά. Υπάρχουν χρήματα λοιπόν. Απλώς πρέπει να υπάρξει πολιτική απόφαση πού θα δοθούν αυτά τα χρήματα. Αυτό είναι σημαντικό για μας. Και σε αυτή την προεκλογική χρονιά, αυτή η απόφαση πρέπει να, η πρόταση πρέπει να δοθεί από όλα τα κόμματα που ευελπιστούν να κυβερνήσουν τη χώρα μας. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλους και λέμε τι προτείνεται για τους συνταξιούχους και γενικά για την κοινωνία, για την κοινωνική ασφάλιση κλπ. Που αναφέρατε.
0: Να σας ευχαριστήσω. Να είναι όλα καλά.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
4: 984.
5: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
6: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
5: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
6: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
5: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
6: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
7: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
8: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
9: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
8: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
9: Σε κατά λάχανα.
8: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
9: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
8: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
9: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
8: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
10: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
11: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
11: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλυθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις Φωνίεν?
15: Ούτε Φωνίεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
16: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
17: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
18: Θυμώνωσή μου. Άρε Ζήνωνα.
19: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
20: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
1: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
21: Άκου. Ρέι. Σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία. Είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό. Είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
22: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
23: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: Πάμε μια βόλτα μέχρι το Άρκαλο Χώρι να μάθουμε αν υπάρχουν παιδιά στα σχολεία, στους οικίσκους, στα κοντέινερς. Να μάθουμε τι γίνεται σήμερα εξαιτίας της βροχής. Αν λειτουργούν ή δεν λειτουργούν, δεν λειτουργούν. Υπάρχει η απόφαση, είναι ρητορικό έτσι όπως το θέτω. Ούτως ή άλλως με απόφαση του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, σήμερα τα σχολεία είναι κλειστά. Αλλά αλήθεια υπάρχουν παιδιά τα οποία κάνουν μάθημα στα κοντέινερ. Καλημέρα κύριε Γκαντάτσιο, τι κάνετε, πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων η Ελπίδα, και καλό μήνα.
24: Και καλό μήνα κύριε Αδουγκερά και καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εμείς το γνωρίζουμε ότι υπάρχουν παιδιά, είναι τα δικά μας παιδιά. Ο κ. Υφυπουργός δεν το γνωρίζει και όφιλε να το γνωρίζει. Δυστυχώς, μάλλον στη θέση που κάθεται, δεν έχει τη σωστή ενημέρωση και την φροντίδα για αυτά που το έχουν αναθέσει ο κ. Πρωθυπουργός. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Υφυπουργός ήταν και γενικός γραμματέας. Δηλαδή μπορεί να πει κανείς ότι αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ναι, καλώς το δέχομαι. Όμως ήταν και γενικός γραμματέας. Είναι την μια θέση ευθύνης που ουσιαστικά έχει και την υποψία.
0: Γενικός γραμματέας που...
24: Ήταν στο Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Παιδείας.
0: Στο Υπουργείο Παιδείας. Πριν προχωρήσετε...
24: Α, δεν κάνω λάθος.
0: Πριν προχωρήσετε, μου στέλνουν ένα μήνυμα στην περιοχή των Μεσαμπελιών, επειδή υπάρχουν σήμερα έτσι και τα διάφορα με την κακοκαιρία, ότι υπάρχει θέμα με το ηλεκτρικό ρεύμα, 2,5 ώρες χωρίς ρεύμα. Καλημέρα στην φίλη που μου στέλνει το μήνυμα, την Αγγελική. Συνεχίστε. Κύριε Γκαντάτσιο, συνεχίστε.
24: Υπάρχουν λοιπόν τρία σχολικά συγκροτήματα που στεγάζονται σε κοντέινερ. Τα παιδιά, κυρία Δουλγεράκη, που έτυχαν και ήταν στο πρώτο δημοτικό σχολείο του Αρκαλοχωρίου την ημέρα του σεισμού, τετάρτη δημοτικό ας πούμε, τελείωσαν το δημοτικό σχολείο σε κοντέινερ και τελείωσαν και το γυμνάσιο σε κοντέινερ. Και αν πάνε και στο ΕΠΑΛ, θα μπουν και κάποια μαθήματα, κάποιες διδακτικές ώρες, θα τις κάνουν σε κοντέινερ. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Κοιτάξτε, δεν μας ενδιαφέρει, η ανακοίνωση δική μας ήταν σαφέστατη. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε να απολογηθεί ο Υπουργός, ούτε να ζητήσει συγγνώμη, ούτε κεφάλια Υπουργών παίρνουμε. Δεν μας ενδιαφέρει, στο να είμαστε κυνηγοί κεφαλών Υπουργών. Μας ενδιαφέρει να βρεθεί ο ικανός και ο άξιος που θα λύσει τα προβλήματα της περιοχής των σχολείων. Γι' αυτό και βάλαμε δύο μόνο ζητήματα. Ούτε την απολογία θέλουμε, ούτε τη συγγνώμη. Δεν μας ακούει ούτε ένα ακόμα θα.
0: Μα κύριε Γκαντάτσιο, αυτό είναι το ζητούμενο. 5 χρόνια μετά οι υπουργοί έρχονται και παρέρχονται. Ακριβώς. Γενικοί γραμματείς και φαρισαίοι έρχονται και παρέρχονται. Καρέκλες αλλάζουν χέρια. Τα γραφεία έχουν συνεχώς καινούριους ενίκους. Το μεγάλο ζητούμενο είναι τα προβλήματά σας αναλυθούν. Αλλά ξέρετε όμως, εδώ δείχνει το πράγμα ότι η πολιτική που ακολουθεί ένας πολιτικός συνήθως κολλάει στο ίδιο δεδομένο, στο ίδιο πράγμα. Ο ένας σας έλεγε ότι ήταν υποδειγματική μέχρι σήμερα η στάση της κυβέρνησης έναντι των προβλημάτων που αντιμετωπίζεται επειδή γινόντουσαν εξαγγελίες. Ο άλλος σας έλεγε και μας κουνούσε το δάχτυλο ότι ρε παιδιά, τώρα δεν ξέρετε που είναι το αρκαλοχώρι και έρχεστε να μας πείτε ότι δεν τα έχουμε κάνει καλά, αλλά την πορεία του την είδατε. Ήρθε η τρίτη υπηρεσιακή παράγοντας και νομίζω ότι αυτή ήταν η πιο ειλικρινής από όλους, που σας είπε εντάξει, πηγαίνετε το λίγο σε βάθος δεκαετίας για να δείτε ότι μπορεί να ανακουφιστείτε οικονομικά. Έχετε ακούσει τόσα πολλά πράγματα και όμως μέχρι σήμερα τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια.
24: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Δουλγεράκη, τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια αυτά και μάλιστα από διαφορετικά πρόσωπα. Για να μείνω όμως στο θέμα των σχολείων και να το κλείσω μία και καλή. Η κοινωνία δεν θέλει άλλα αυτά. Αυτή τη στιγμή εμείς σαν σύλλογος και εκπροσωπούμε, πιστεύω, το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, ζητάμε σαφή χρονοδιαγράμματα αποκατάστασης των σχολείων και αποπεράτωσης και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Δεν θα πω για μια μεγάλη συγκεκριμένη εταιρεία που είχαμε προσεγγίσει πριν δύο χρόνια. Είχαμε ζητήσει ένα πλάνο χρηματοδότηση όπως έχει γίνει και σε άλλες περιοχές. Είναι μια γνωστή εταιρεία, δεν θα πω το όνομα της σήμερα, η οποία διατείνεται ότι δίνει 35 εκατομμύρια ευρώ στους πολίτες σε κοινωνικές παροχές και άλλα τέτοιας μορφής. Και όταν ζητήσαμε να μας κάνει έστω μια χρηματοδότηση για σχολεία που είχε κάνει και σε άλλες περιοχές, μας είπε στην αρχή ναι, θα δούμε. Μετά δεν σήκωνα να τηλέφωνα και μετά μας πρότεινε να μας κάνουν ένα πάρκο τσέπης. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς εμείς ζητήσαμε αυτά τα δύο πράγματα, σαφή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, και τα σχολεία με σαφές πλάνο ανέγερσης και ολοκλήρωση των κτηρίων. Τίποτα άλλο δεν μας ενδιαφέρει. Το να έρθει εδώ, να μας δει, να ενημερωθεί, να φύγει, να βγάλει μια φωτογραφία και να πει ακόμα ένα αυτά, καλύτερα να μην έρθει καθόλου. Αυτά όσον αφορά το θέμα της εκπαίδευσης και των σχολείων. Από εκεί και πέρα, η ανικανότητα κρύβεται, της πολιτείας κρύβεται και πίσω από τις δηλώσεις και πίσω από τα νούμερα. Από τους 3.000 φακέλους περίπου που έχουν κατατεθεί, λιγότερες από 600 άδειες βγήκαν και ελάχιστες μερικές δεκάδες ανθρώπων μπήκαν στα σπίτια τους, και μπήκαν στα σπίτια τους όχι επειδή το κράτος τους στήριξε και τους έδωσε ένα τσουβάλι λεφτά, αλλά επειδή πούλησαν κάποιο κόπεδο ή κάποιο λιόφτο ή κάποιο άλλο κίνητο και το θυσίασαν. Αυτή τη στιγμή, κυρία Βουλγεράκη, κανείς γονιός, ενώ θα ήθελε να μείνει στο Αρκαλοχώρι, δεν θα επενδύσει στο Αρκαλοχώρι. Δεν θα επενδύσει στο Αρκαλοχώρι να αφήσει κάτι στο σπίτι, ένα σπίτι στο παιδί του, να το φτιάξει. Γιατί βλέπει ότι η κατάσταση έχει βαλτώσει. Βλέπει ότι σαν κάποιος να μην θέλει να προχωρήσει τίποτα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που, τι άλλο πρέπει να γίνει, και δεν ξέρω πώς μπορεί ένας πολίτης με τα λίγα μέσα που διαθέτει να πιέσει, ένας σύλλογος με τις λίγες δυνάμεις που έχει, να πιέσει για να λυθούν τουλάχιστον τα βασικά, τα αυτονόητα προβλήματα. Μιλάμε για δεδομένα, για αυτονόητα προβλήματα.
0: Βέβαια δεν το φοβάστε, αλλά για να μην παρεξηγηθείτε, αυτά το οποίο λέτε, σαν κάποιος να μην θέλει να πάει μπροστά αυτή η κοινωνία, ο τόπος να επανέλθει σε μια κανονικότητα, να υπάρξει ξανά η οικονομική ανάπτυξη, τα ίδια και χειρότερα γίνονται και σε άλλες περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα σε όλη τη χώρα, έτσι.
24: Ακριβώς. Τα ίδια γίνονται και σε άλλες περιοχές και μάλιστα ακριβώς με τον ίδιο ρυθμό και με την ίδια σφοδρότητα. Προχθές μας επικοινώνησαν από μια περιοχή της Θεσσαλίας, πληγήσα περιοχή και από σεισμό και από πλημμύρα, και μας ενημέρωσαν ότι πληστηριάζεται σπίτι για 30.000 ευρώ και είναι η περιοχή της Μαγνησίας. Δυστυχώς βλέπετε ότι δεν είπαμε ότι υπάρχει ένα μένος για το Αρκαλοχώρι. Το έχουμε πει αυτό επανειλημμένως. Όμως αυτό δείχνει τι. Ότι δεν υπάρχει μια ενιαία, σοβαρή, υπεύθυνη πολιτική, η οποία όταν ο πολίτης θέλει την πολιτεία δίπλα του, το κράτος, την κυβέρνηση πείτε, τότε αυτή θα σκύψει πραγματικά να του λύσει το πρόβλημα. Δεν ήθελε κανείς να μπει κάτω από το σεισμό, ή από την πλημμύρα ή από τη φωτιά. Έτυχε. Και ξέρετε, σε εμάς που έτυχε, βλέπουμε ότι αυτή η κατάσταση διονύζεται. Το προσωρινό, τι να γίνει μόνιμο. Θέλετε στους οικίσκους διαμονής που μένουν 500 άτομα, θέλετε στα τρία σχολικά συγκροτήματα που μπήκαν για λίγο και πάμε, το κλείσαμε 5 χρόνια και μπαίνουμε στον έκτο. Θέλετε στο ότι ακόμα και η οικίσκη των σχολείων δεν ήταν πρόνοια του κράτους. Ακόμα και η οικίσκη των σχολείων δόθηκε από μια ΠΑΕ των Αθηνών. Ούτε δηλαδή η πολιτεία έχει, θα έλεγα, στην άκρη μια καβάντζα για τέτοιες περιπτώσεις, για ανθρώπους που θα πληγούν ή για σχολεία που πρόκειται να πάθουν κάποια ζημιά. Ούτε αυτή την πρόνοια είχαν. Απευθύνθηκαν σε μια ΠΑΕ και μάλιστα οι άνθρωποι τα έφεραν αμέσως. Μην πω ότι για τις συγχωνεύσεις, το ξέρετε κυρία Βουγεράκη, ότι ένα από τα αιτήματα των παιδιών του γυμνασίου ήταν, πέρα από τις εγκαταστάσεις, πέρα από τον προαυλισμό που είναι μια αυλή 150-200 τετραγωνικά για 200 έφηβους μαθητές, ήταν και οι συγχωνεύσεις των τμήματων. Μιλάνε για συγχωνεύσεις τμήματων. Να βάλουν δηλαδή σε κοντέινερ 45 τετραγωνικών, να βάλουν 26 μαθητές, δηλαδή 2 τετραγωνικά περίπου στα άτομα. Ούτε φυλακισμένοι, που από τις ευρωπαϊκές αδικίες είναι φυλακισμένοι, δικαιούνται στο κελί 7 τετραγωνικά. Θα βάλουν λοιπόν μέσα σε ένα χώρο 45 τετραγωνικών 26 μαθητές, που το χειμώνα βουλιάζουν από τα νερά όταν βρέχει, και το καλοκαίρι την άνοιξη βράζει. Βράζει το κοντέινερ. Και εκεί κάνουν μάθημα μαθητές. Και εκεί αυτοί οι μαθητές συγκρίνονται με άλλους μαθητές των ονάσεων, των κτηρίων που έχουν κανονικά, των παιδιών που κάνουν μάθημα σε κανονικά κτίρια. Αυτοί διαγωνίζονται το ίδιο ισότιμα με άλλους μαθητές άλλων σχολείων. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.
0: Είναι η απάντηση προς τον αγαπητό Υφυπουργό Παιδείας. Δεν θα προσθέσω τίποτα περισσότερο εγώ από τη δική μου την πλευρά. Διάβαζα, ξέρετε, τη δική σας τη γραπτή δήλωση. Πόσοι άνθρωποι μένουν στα κοντέινερς, πόσοι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το ερκαλοχώρι και δεν ξέρουν ποτέ αν θα επιστρέψουν μαζί με τα παιδιά τους, πώς θα πάει μπροστά αυτός ο τόπος, πόσο έχει πληγεί αυτή η επιχειρηματικότητα, πώς θα καταφέρει οικονομικά να ξανασταθεί στα πόδια του. Αυτά τα ερωτήματα δεν απασχολούν κανένα, αναρωτιέμαι.
24: Κυρία Λουγκεράκη, δεν ξέρω αν και στην επόμενη απογραφή, θα είναι το 2031, θα έχουν επιστρέψει οι κάποιοι που φύγαν. Δεν λέμε για αυτούς που θα έρθουν με το νέο αεροδρόμιο. Βάζω στοίχημα ότι ούτε το 10% θα έχει επιστρέψει από τους 20 τους παλιούς που έφυγαν από το Δήμο μας. Αυτό είναι λυπηρό. Όπως και οι ίδιες επιχειρήσεις που προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατηθούν, γιατί έχουν προϊόντα, έχουν τα πάντα. Δυστυχώς όμως δεν έχει δοθεί μια τονωτική έννοιση ουσιαστική, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να πούν: ναι, θα κρατήσω το κατάστημα, θα μείνω εδώ σε αυτόν τον τόπο, θα εξυπηρετήσω αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους που ουσιαστικά τα ερκαλοχώρη είναι ένα κέντρο. Έτσι, ήταν και παραμένει ένα κέντρο. Άσχετα που οι εικόνες το δείχνουν σαν μια βομβαρδισμένη Πυρετό. Αυτό είναι η φήμη της πολιτείας, που ακόμα τα 400
0: πλέον δεν είναι η εικόνα. Πλέον δεν είναι η εικόνα. Δεν μιλάμε απλά για μια εικόνα. Το λέτε ρητορικά. Είναι μια υπαρκτή κατάσταση.
24: Είναι μια υπαρκτή κατάσταση, ακριβώς. Είναι μια βομβαρδισμένη Πυρετό, που ακόμα τα 400 κτίρια που όφιλε η πολιτεία, που είπε ότι πρέπει να καταδραστούν, ακόμα υπάρχει αναξιότητα και ανικανότητα να τα καταδαφίσουν. Ακόμα το γυμνάσιο που είναι το παλιό γυμνάσιο που πρέπει να καταδαφιστεί, υπάρχουν ενστάσεις μεταξύ των εργολάβων για το ποιος θα το καταδαφίσει. Ποια είναι η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που έχει οριστεί αυτή η περιοχή? Τρεις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης έχουμε: λειψιδρία, πλημμύρες το 19, μαζική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε όλο το Δήμο για το σεισμό. Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται λοιπόν με βάση την έκτακτη ανάγκη? Γίνονται γρήγορα διαδικασίες, σύνομα εννοείται. Προχωρούν τα πράγματα με τις εργολαβίες? Δυστυχώς όμως αυτά τα πράγματα πρέπει να επιληθούν. Έπρεπε η πολιτεία και εκεί να βάλει το δικό της κατσαβεδάκι, ώστε να λύσει τα προβλήματα που μπορεί και έντεχνα να τα αφήνει να υπάρχουν.
0: Δεν έχω τι να πω. Κύριε Καντάτσιο, σας ευχαριστώ.
24: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Ισπανία σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανία 30x60 1299. Και γυαλισμένο γραμμικό πλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακικιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μυαλό.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
6: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Κοπανάκι Κοτόπουλου μόνο 3,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Γιώργο.
12: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
13: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
12: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
13: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος?
12: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
13: Καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
7: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
14: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία.

και συνθετικές τάβλες, καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr. Από την οικονομία στην υγεία, από τον αθλητισμό στον πολιτισμό, από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε. 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: Ας σταματήσουμε σε εκείνο το άλλο το θέμα που έχει να κάνει με τις κινητοποίησεις των υγειονομικών, διότι μιλάμε για μια παγκρίτια κινητοποίηση, έτσι τουλάχιστον όπως υπόθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου, και εφόσον έρθει και ο Υπουργός στην Κρήτη. Δεν είναι κάτι που έχει καθοριστεί ακόμα, δεν είναι κάτι που είναι σίγουρο, τουλάχιστον λένε φίλοι και γνωστοί διαραίων από την Αθήνα ότι αν το κλίμα δεν είναι καλό, μπορεί να έρθει και να έρθει τελευταία στιγμή, χωρίς να ξέρουν οι υγειονομικοί, χωρίς να ξέρουν τα σωματεία των εργαζομένων πότε ακριβώς θα κατέβει. Μπορεί όμως και να κατέβει. Είμαστε στον εμένα, αλλά θα δούμε, δεν θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα, κύριε Βρυσαλή. Ναι, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αμπλουγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Είτε έρθει είτε δεν έρθει, τα αποτελέσματα της πολιτικής που αποφασίζει και σχεδιάζει τα ζούμε καθημερινά. Και σήμερα και χθες και αύριο.
0: Όχι, όχι. Λέω... Εγώ αυτό το ανέφερα μόνο για τις κινητοποιήσεις, όχι για κανένα άλλο λόγο. Σαφέστατα τα θέματα τα έχουμε μπροστά μας.
1: Το ξέρω και απλώς το κάνω λίγο χαριτολογώντας, γιατί ακριβώς η χθεσινή παρέμβαση που κάναμε με τη συνέντευξη τύπου και η διαδικτυακή σύσκεψη και η συνέχεια των κινητοποιήσεων όλα αυτά τα χρόνια, ακριβώς αναδεικνύουμε το κυρίαρχο ζήτημα που υπάρχει σήμερα στην υγεία, όχι μόνο στο νησί μας και πανελλαδικά. Το ζήτημα ότι καθημερινά, σήμερα η υγεία υποβαθμίζεται, η δημόσια και η δωρεάν, και βεβαίως τροφοδοτείται άμεσα ή έμεσα ο μεγάλος ιδιωτικός τομέας, που βεβαίως έχει επίπτωση στις τσέπες όλων του ελληνικού λαού. Το κυρίαρχο αυτό είναι και τα αποτελέσματα βεβαίως τα ζούμε καθημερινά, κυρία Βουργεράκη. Εδώ ο Υπουργός ψεύτηκε στις ειδήσεις για να εξαπολύσει επίθεση στους εργαζόμενους της Κρήτης, στους υγειονομικούς, όπως έκανε και χτες, και την ίδια ώρα, μόλις χτες, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στο βιοχημικό εργαστήριο, με την πρώτη βροχή έσταζε πάνω στα πατώματα και στους υπολογιστές. Αυτή είναι η αλήθεια. Εκατομμύρια δίνουν από το Ταμείο Ανάκαψης για να στήσουν πανηγύρια, φιέστες και κορδέλες, και την ίδια ώρα αφήνουν να ρημάζουν υποδομές παλιές που θέλουν συντήρηση, αφήνουν τις τεχνικές υπηρεσίες υποστελεχωμένες και αφήνουν τα νοσοκομεία υποχρηματοδοτούμενα.
0: Ναι, αλλά λέει όμως ο Υπουργός ότι ρε παιδί μου, μην είσαι και τόσο μίζερος σε αυτά που λες εσύ, ο κάθε υγειονομικός, γιατί είναι παλιό που είναι το κτίριο και το ξέρουμε ότι θέλει το κτίριο αυτό να φτιαχτεί. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει να πας και σε αυτή την AI, την Έρμη, και να της πεις φτιάξε μου και αυτή τη φωτογραφία. Να μου τη στείλεις. Τι θες να μου πεις?
1: Κοιτάξτε, εδώ στήθηκε με προφανώς fake news από τον Υπουργό. Δεν στήθηκε από τους εργαζόμενους. Και βεβαίως εδώ η μιζέρια είναι σήμερα να περιμένουν 9.000 κριτικοί να χειρουργηθούν. Μιζέρια είναι να θες να κάνεις μια εξέταση ενδοσκοπική κολονοσκόπηση και να περιμένεις πάνω από 6 μήνες. Μιζέρια είναι να θες να κάνεις μια προληπτική εξέταση στο δημόσιο σύστημα υγείας και να σε κατευθύνουν με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαψης στον ιδιωτικό τομέα. Μιζέρια είναι τελικά με την πρώτη βροχή να πλημμυρίζουν οι συνοικίες στα χωριά του Ηρακλείου και την ίδια ώρα εκατομμύρια να ξοδεύονται για πλεονάσματα, εκατομμύρια να ξοδεύονται από την τσέπη μας και από την φορολογιστία για να πηγαίνουν σε αναπτυξιακούς νόμους, να πηγαίνουν σε φοροαπαλλαγές. Αυτή είναι η πραγματική μιζέρια και βεβαίως αυτή δεν την καταδεικνύουμε μόνο, αλλά την παλεύουμε και την αντιπαλεύουμε και με κατακτήσεις, κυρία Δουργεράκη. Το άρον-άρον πάρσιμο πίσω του εντέλεσθε στους συναδέλφους γιατρούς στα Χανιά αποδεικνύει ότι ο μαζικός συλλογικός αγώνας μαζί με όλη την κοινωνία μπορεί να βάλει φρένο σε αυτές τις πολιτικές και στην πορεία να τις ανατρέψει εξ ολοκλήρου. Αυτό είναι το ελπιδοφόρο, και το ελπιδοφόρο είναι ότι χτες πάνω από 16 σωματεία υγείας σε όλη την Κρήτη δίνουμε συνέχεια σε αυτόν τον κοινό αγώνα που έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Μιζέρια είναι να θες να έχεις μέσα, να μπορείς να επικοινωνείς στο νοσοκομείο, στο πανεπιστημιακό ενδοσυνεννόησης με γιατρούς και μεταφορείς και να μην αγοράζονται ή να καθυστερούν να αγοραστούν, γιατί δεν υπάρχει το αντίστοιχο κονδύλι. Και η επικοινωνία γίνεται μέσα από τα κινητά τηλέφωνα που πολλές φορές αν είσαι στο υπόγειο δεν πιάνουν και κινδυνεύουν, μπορεί να κινδυνεύσουν και ζωές. Αυτή είναι η πραγματική μιζέρια και την ίδια ώρα εκατομμύρια σε εργολάβους, 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα δώσει το νοσοκομείο κατά απόφαση του Υπουργείου και του σημερινού και του προηγούμενου για να μπουν οι εργολάβοι στην καθαριότητα όταν έχουν αφήσει 50 ανθρώπους να καθαρίζουν χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Και βγαίνει ο Υπουργός και βεβαίως πάνω στο δικό μας φιλότιμο και στη δικιά μας, αν θέλετε, αγωνία για τους ασθενείς, να λέει ότι είναι, οι ασθενείς είναι ευχαριστημένοι. Είναι ευχαριστημένοι από τη δουλειά τη δικιά μας και όχι από την πολιτική του Υπουργείου. Αυτό είναι ξεκάθαρο, κυρία Ρουγεράκη, και γι' αυτό εμείς χτες είπαμε ότι συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας. Σήμερα είναι η πανελλαδική ημέρα δράσης στο δημόσιο και τα σωματεία της υγείας πραγματοποιούν συνελεύσεις, περιοδίες, ακριβώς αναδεικνύοντας και τους χαμηλούς μισθούς και την επαναφορά του 13ου-14ου μισθού. Συνεχίζουμε με την απεργία, την κλαδική των γιατρών στις 21 του Οκτώβρη και την κλαδική απεργία των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία και προφανώς στη μεγάλη πανελλαδική απεργία που θα το επόμενο διάστημα. Δεν θα τους αφήσουμε στο κλωρό κλαρί, δεν θα θεωρήσουμε, δεν πρέπει να περάσει η λογική και δεν έχει περάσει, και αυτό είναι το ευχάριστο της κανονικότητας, να πέφτουν, να βρέχει και να βρέχεσαι, να κάνεις ζέστη και να καίγεσαι, το να δουλεύεις ένας άνθρωπος για πέντε και να είσαι στη λογική, άσπρη ποντιά να είναι και ό,τι να είναι. Εμείς σε αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης, η υγειονομική της Κρήτης, το έχουμε τσαλακώσει και γι' αυτό ο Υπουργός Υγείας επιτίθεται με σποδόλτητα, με ψέματα και κεντρικά και τοπικά.
0: Να σας ευχαριστήσω θέλω, κύριε Βρυσέλη. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Θα σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό εδώ το σημείο και σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Γιώργος Σαχένης, αλλά έτσι σε μια τελευταία περιληπτική ενημέρωση για την εικόνα που παρουσιάζει η Κρήτη. Πάντα μέσα σε αυτό το μοτίβο που λέει ηλιάζει και καιγόμαστε, βρέχει και πνιγόμαστε, φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Έχετε ακούσει ήδη ότι στο Μυλοπόταμο εστάλει 112 στους κατοίκους στα Ζωνιανά και στα Λιβάδια για να αποφεύγονται οι μετακινήσεις. Έχει εκδοθεί και ανακοίνωση από το Δήμο Μυλοποτάμου για την κατάσταση που επικρατεί με τα φερτά υλικά, με ό,τι τέλος πάντων δύσκολο υπάρχει αυτή την ώρα. Ένας οδηγός εγκλωβίστηκε από τα ορμητικά νερά, ζήτησε τη βοήθεια της πυροσβεστικής. Του δόθηκε η βοήθεια, ενισχύθηκε η πυροσβεστική με ομάδα διάσωσης για τα νερά, ερπιστιοφόρο, όχημα και αντλητικά συγκροτήματα. Στο οροπέδιο Λασιθίου, με βάση αυτά τα οποία έχουν γίνει γνωστά από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στον κάμπο. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Παράλληλα, στο δρόμο στο ύψος της Κεράς, αναφέρει, έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις με αποτέλεσμα η διέλευση των οχημάτων να είναι αδύνατη. Εσείς που κινείστε στο οδικό δίκτυο και περιμένετε πάντα ενημέρωση, κρατήστε όλες αυτές τις πληροφορίες. Για τους γονείς, κλειστά παραμένουν τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο με απόφαση των αντιπεριφερειαρχών, σε Αγία Πελαγία επίσης και Φόδελε με απόφαση του Δήμου Μαλεβιζίου, κλειστή βρεφονηπιακή σταθμή, παιδική σταθμή, σχολεία στο σύνολό του στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Επίσης, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι είναι κλειστό το σχολείο στο Κυπαρίσι, όπως επίσης και στην περιοχή του Προφήτη Ηλία. Προβλήματα υπάρχουν και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες εξαιτίας της έντασης των ανέμων στα Πελάγη. Ένα κουρασγυρό πλοίο με 2.841 επιβάτες κατέπλευσε και έδεσε στο λιμάνι της Σούδας και θα αποπλέψει όταν τα καιρικά φαινόμενα θα το επιτρέψουν. Κρατήστε επίσης την πληροφορία, είναι σωτήρια πληροφορία, ότι 65 μετεωρολογικοί σταθμοί καταγράφουν υψηλά ποσοστά βροχής στην Κρήτη, με τον Τζερμιάδο Λασιθίου να καταγράφει το μεγαλύτερο ύψος βροχής στα 174 χιλιοστά, που πάει αυτό το νερό στο φράγμα Ποσελέμη. Σας καλημερίζω λοιπόν, άντε και από μένα και από τον Νίκο Σφακιανάκη, ευχές και μια καλή μέρα και ένα καλό μήνα.
1: 984. Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονιλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο. Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Τσίκα τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: Εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
9: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
6: Μπαξεβγάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβγάνης.
4: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
11: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο, Αγία Πελαγία Φόδελε, Δήμο Μηνώα Παιδιάδα, στο Κυπαρίσι, όπως επίσης και στον Προφητηλία. Κουραζιερόπλοιο με 2.841 επιβάτες κατάπλευσε και έδεσε στο λιμάνι της Σούδας. 65 μετεωρολογικοί σταθμοί καταγράφουν υψηλά ποσοστά βροχής στην Κρήτη, με τον Τζερμιάδο Λασιθίου να καταγράφει το μεγαλύτερο ύψος βροχής στα 174 χιλιοστά. 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και έως 120 δόσεις γεωφυλές στη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θετικά, αλλά ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ενεργειακή χρήση, χαρακτηρίζει τα μέτρα η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. Στο Ηράκλειο μεταφέρεται 16 Οκτωβρίου ο Εθνικός Διάλογος για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034 σε μια κρίσιμη συγκυρία για αγρότες και κτηνοτρόφους. Στη δικαστική διερεύνηση περνούν τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, στο πλαίσιο μεγάλης αγροτικής κινητοποίησης. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα. Ο Γάλλος Πρόεδρος αντέδρασε θερμά στην πρόταση του Άντι Μπέρναρμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψη 21:45 την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας.
4: 9.84. Ο καιρός.
11: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπου σήμερα στην Κρήτη, με μεγαλύτερη την ένταση των φαινομένων στα δυτικά, άνεμοι βόρειοι ενισχυμένοι και θερμοκρασία έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.
4: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

0: Γεια σας. Καλό μήνα σε όλες και όλους. 1η Οκτωβρίου. 66 χρόνια σήμερα Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι η γενέθλια επέτειος ενός κράτους του ελληνισμού με πάρα πολλά επαχθή βάρη, αλλά παρά τα όσα έχει υποστεί, ως κόρια οφθαλμού πρέπει να διαφυλαχτεί η κρατική υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Red code. Γιατί ρε παιδιά red code? Κόκκινος κώδικας. Πέστε το, κόκκινος κώδικας. Ξέρω εγώ, πέστε το κάπως. Red code. Στην Κρήτη. Άμα το πεις κόκκινο κώδικα, συναγερμός και τα λοιπά, δεν έχει την ίδια βαρύτητα. Από τις πρώτες πρωινές ώρες υπάρχουν προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα με ιδιαίτερη ένταση στο Μυλοπόταμο. Οι βροχοπτώσεις, ειδικοί λένε 2 οκτώβριδες πέφτουν βροχή και νερό. Τα ζωνιανά πλημμύρισαν, λάσπη, πέτρες, αυτοκίνητα. Το ίδιο το κλίμα στα Λιβάδια, στην Αξό, στα περιαστικά του Ρεθύμνου, στα περιαστικά του Ηρακλείου, στη Φοινικιά, στο οροπέδιο μην κυκλοφορείτε, στην Πεδιάδα. Γενικώς έχουμε προβλήματα. Να είναι καλά το 112 εκενώστε και η πρόνοια, κλείνουμε σχολεία, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Κλείνουμε φαράγγια, κλείνουμε ορεινές διαδρομές προληπτικά και περιμένουμε να περάσουν οι μπόρες. Το νερό βεβαίως καλοδεχούμενο, αρκεί να έχεις υποδομή να το κρατήσεις. Στο Μυλοπόταμο η εικόνα θυμίζει βεβαίως όχι Grand Canyon όπως μου γράψε κάποιος, αλλά ποτάμι σε στυλ Αμαζονίου, τόσο νερό έπεσε. Να ευχηθούμε να έχουμε τις μικρότερες υλικές απώλειες και καθόλου ανθρώπινες, αλλά σε αυτό να βάλετε και το χεράκι σας οι οδηγοί. Ιδίως ένα οδικό δίκτυο στο βόρειο άξονα που είναι στα τέλειωτα έργα με σημάνσεις κουκουρούκου και στενότητα. Βάλτε και τα νερά και τα φρετά υλικά. Παιδιά, πολύ προσοχή. Φθινόπωρο είναι, ραγδαίες βροχοπτώσεις είναι, έντονα τα φαινόμενα να είναι μέχρι την Κυριακή τουλάχιστον. Και επίσης μια έκκληση, επειδή όλοι δεν έχουν 4x4, ούτε ξέρουν να τα οδηγούν, μην αρχίσετε τώρα με τα σεντάν να προσπαθείτε να περάσετε πάνω από βράχους και πέτρες. Δεν γίνονται αυτά. Εάν χρειαστεί, θα επανέρθω με εκτάκτος και με τη βοήθεια της Αγγελικής στα φαινόμενα που πλήττουν το νησί με ιδιαίτερη σφοδρότητα όσον αφορά τις βροχοπτώσεις, διότι κατά τα άλλα κακοκαιρία δεν τη λες, φθινόπωρο είναι, βροχές θα έχεις. Θα μου πει κάποιος, τόσο πολύ, τι να κάνουμε ρε παιδιά? Μήπως να βάλουμε κανένα πινολόγιο και στον καιρό πόσο νερό θα ρίχνει? Μπήκαμε και στον Οκτώβριο. Μου λέει εδώ πέρα η Μαρία, αυτό το ξεκαβαλικέψτε από το καλάμι, το άκουσες εσύ χθες στο Υπουργικό Συμβουλίο? Πρώτα πρέπει να σου πω πώς προήλθε η έκφραση. Κατά την ιστορική εκδοχή που αναφέρει ο Πλούταρχος, ο βασιλιάς της Σπάρτης Αγισίλαος, παίζοντας με τα μικρά παιδιά του στις όχθες του Ευρώτα, καβάλισε ένα καλάμι και έκανε τον Ιππέα. Τον είδε κάποιος λοιπόν και το διέδωσε στη Σπάρτη ότι ο βασιλιάς έπαιζε παιχνίδια που δεν ταιριάζουν με το κύρος του. Η ιστορία αυτή ταιριάζει με την πρώτη εκδοχή, γιατί με τα γενέστερη όμως εκδοχή υπάρχει άλλη ιστορία. Τα παλιά χρόνια όταν γίνονταν γάμος με το ζευγάρι από διαφορετικά χωριά, Ο γάμος γίνονταν στο ένα χωριό που έρχονται οι καλεσμένοι από το άλλο. Σε ένα τέτοιο γάμο, πρώτοι ήλθαν στο χωριό αυτοί που ήταν καβάλας άλογο, μετά αυτοί σε μουλάρι, μετά σε γαϊδούρι, μετά εμφανίζεται κάποιος καβάλας σε ένα καλάμι. Το ρωτούν καβάλα σε καλάμι έρχεσαι και τους απαντά πού να δεις τους άλλους που έρχονται πιο πίσω με τα πόδια. Μάλλον η εκδοχή ταιριάζει καλύτερα στην ιδιοσυγκρασία μας και αναδεικνύει την αλαζονία κάποιων από ασήμαντες επιτυχίες ή άστα να πάνε. Πάμε τώρα. Πολύ τηγανίτα από μέλη τίποτα ή μάλλον πολύ μέλη από τηγανίτα τίποτα, διότι μέσα στις δημοσιονομικές κατευθύνσεις και τα υποτιθέμενα δημοσιονομικά περιφόρια, τα οποία συνήθως συστέλλονται όταν πρόκειται για παροχές στο λαό και διαστέλλονται όταν πρόκειται να μπουκωθούν με δημόσιο χρήμα κάθε λογής επενδυτές, είχαμε ανακοινώσεις τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Και ενώ η κοινωνία είναι αντιμέτωπη με μια αύξηση στις τιμές των καυσίμων που κάνει κάθε επίσκεψη στο βενζινάδικο όλο και πιο επώδυνη εμπειρία, ιδίως αν αναλογιστείς ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει εκτοξευθεί στα 2,207 ευρώ ανά λίτρο από 1,751 που ήταν στις 27 Φεβρουαρίου πριν ξεκινήσουν οι πόλεμοι, η ανακοίνωση είναι ότι θα μειωθεί κατά περίπου 0,20 αναλίτρο η τιμή του πετρελαίου κίνησης μέσα από μια επιδότηση 0,15 αναλίτρο, ενώ τα δηληστήρια λέει θα συνεχίσουν να προσφέρουν μια μικρή έκπτωση αναλίτρο σε εταιρείες πετρελοειδών για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρελαίο κίνησης. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Το πετρέλαιο κίνηση θα παραμείνει πάνω από τα 2 ευρώ, με την προοπτική να ανέβει ακόμη περισσότερο αν έχουμε μια οποιαδήποτε επιδείνωση στα γεωπολιτικά την ώρα που η βενζίνη θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Πράγμα που με τη σειρά του σημαίνει ότι οι πολίτες θα συνεχίσουν να είναι αντιμέτωποι με την αύξηση του κόστους καυσίμων αλλά και του κόστους ζωής. Και λες τώρα, είμαστε εκλογική χρονιά, δεν θέλει ρε παιδί μου κάτι να κάνει η κυβέρνηση για τα ποσοστά της? Θέλει δε θέλει, είναι δεσμευμένη σε μια πολιτική που λέει ότι είναι δημοσιονομικά σκληρή, αλλά αυτή όταν αφορά το λαό. Αυτή είναι η ομοίη πραγματικότητα. Όσο για τους καλαμοκαβαλάριδες που με ρωτήσατε, θυμίζω το 19 στην πρώτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός είπε: δεν ασκούμε πολιτική μόνο με το έργο αλλά και με τη συμπεριφορά μας. Οφείλουμε να δείξουμε πως δεν πρεσβεύουμε μόνο διαφορετικές ιδεολογικές αξίες, αλλά ότι αποτελούμε και ένα άλλο παράδειγμα πολιτικού ύφους από αυτό που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια. 7 χρόνια μετά, από το ένα αυτοί μπήκαν, από τα άλλο βγήκαν. Ποιον να πρωτοπιάσεις και ποιον να πρωτοαφήσεις? Από τον Υπουργό Υγείας στον Υπουργό Δικαιοσύνης, θα επανέλθω, μέχρι τον αγνοούμενο Υπουργό Χάρη που μας μοίρασε σε νοικοκύριδες και κακομύριδες. Το μάζεψε μετά. Και όπως γράφει ο Καρελιάς πολύ ωραία, την απάντηση σε όλα τη δίνει η Αμερικανίδα συγγραφέας Alice Walker: αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία πρέπει να περνούν πολύ από το χρόνο τους γελώντας μαζί μας. Βγήκε και το βούλευμα φόρα παρτίδα για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο στα Καϊνάρια. Αν το διαβάσετε καλά θα καταλάβετε ότι ο Τριαντόπουλος δεν ενήργησε αυτόβουλα στα Τέμπη. Δεν είπε δηλαδή ότι επειδή είμαι συντονιστής παρά τον Πρωθυπουργό παίρνω το νοματιόν μου και πάω στα Τέμπη, στον Κάμπο που δεν έχει γκρεμούς κατά τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Πήρε εντολή. Δεν το λέω εγώ, το λέει το βούλευμα, και ακόμη χειρότερα το λέει και ο ίδιος ο Τριαντόπουλος στην κατάθεσή του όταν κλήθηκε η απολογία. Όπως λέει, στις 2 Μαρτίου τον κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Ιωάννης Μπρατάκος, ο οποίος του μετέφερε τις οδηγίες ένεκα της Οσάνο κυβερνητικής του αρμοδιότητας και μέχρι της τότε εμπειρίας του να αναλάβει και τα καθήκοντα παρακολούθησης και συντονισμού δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολυνεκρού δυστυχήματος. Άρα καταλαβαίνετε ότι το βούλευμα που από χθες έχει γίνει φίλο και φτερό και παίζει παντού και αναφέρει πράγματα και θάματα και πώς αλλοιώνονταν το πεδίο δεν έγινε επειδή του ξύπνησε του Τριαντόπουλου να πάει αμόναχος που λένε και να κάνει ό,τι θέλει. Λέει πολλά πράγματα αυτό το βούλευμα και πώς δυσχεράναν τις έρευνες της ανακριτικής διαδικασίας από τις οποίες θα προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα, πώς έγινε η μεταφορά, πώς πέσαν αδρανή υλικά, πώς πήραν χώμα, πώς τα λέει όλα. Το βούλευμα τα λέει όλα. Η κατάληξή του βεβαίως ξέρουμε όλοι ποια είναι. Άρα το ειδικό δικαστήριο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον στην εξέλιξή του, όχι μόνο για αυτά που νομίζουν ορισμένοι. Αλλά αν τελικώς οι κατηγορούμενοι θα πούν με ποιανόν τις εντολές στο ειδικό δικαστήριο πια κάναν ό,τι κάναν. Έχει και ένα κουλό, διότι η ομάδα Νούμπης που ερεύνησε το χώρο που πετάξαν τα χώματα μίλησε για μεταφορά, την υπολόγιση 700 κυβικών χώματος. Στο βούλευμα αναφέρονται τα 300, τα 400 λείπουν. Και λοιπόν, μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, ο Φλωρίδης επανήρθε δρυμύτερος και απέδειξε ότι η δικολαβία είναι μεγάλη τέχνη και τεχνική. Διότι μας διευκρίνησε ότι η δήλωσή του «Όποιος μιλάει για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα», όχι αναφέρεται στους πολιτικούς, αυτό το ξεκαθαρίσαμε εξ αρχής, αλλά είναι η μία πτυχή όσων έλεγε για τα μπάζα και το μπάζωμα. Δεν αναφέρεται μόνο στο μπάζωμα, ξεμπάζωμα, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Αναφέρεται λίγη στα εξαφανισμένα βαγόνια, αυτό να το πει στον πολιτικό αρχηγό που το επικαλέστηκε. Αναφέρεται στο παράνομο φορτίο και όλα τα άλλα τα συνωμοσιολογικά. Γι' αυτό λέει το έλεγα. Δεν το έλεγα μόνο για τα μπάζα. Και έριξε και μία ειδισάρα κατά τον ίδιο, ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας έχει βάλει στο αρχείο την υπόθεση της μεταφοράς παράνομου φορτίου, διότι ήλεγξε και δεν βρήκε. Για να τον ακούσουμε.
1: Όχι, η πιο δικαιωμένη φράση που έχω πει είναι αυτή, όχι όπως την είπατε όμως, γιατί ναι, δεν είναι η φράση αυτή.
2: Ναι, ναι. Ναι,
1: η φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το, από τους πολιτικούς, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Να θυμίσω ότι το μπάζωμα, όλη αυτή η κατηγορία του μπαζωρώματος, δεν μπορεί να αποκοκουπεί, αλλά είναι στοιχείο όλης εκείνης της συνωμοσίας που εξυφάνθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και άλλες δυνάμεις απ' έξω, προκειμένου να απευθυνθεί μια φοβερή κατηγορία στην κυβέρνηση, η οποία ήταν μια λέξη, συγκάλυψη. Λοιπόν, τι ήταν αυτά, ποια είναι τα κεφάλαια αυτής της συνωμοσίας, ήτανε οι χαμένοι επιβάτες, τα χαμένα βαγόνια, η μεταφορά, η λαθρεμπορική μεταφορά ξυλολίου, το λαθρεμπόριο, το μπάζωμα για να συγκαλύψει όλα αυτά και η φράση, η λέξη συγκάλυψη. Άρα λοιπόν, όλο αυτό, αν το απομονώσει κανένας, σου λέει τώρα, όπα, εδώ έχουμε μια παραποπή για το μπάζωμα.
2: Ναι.
1: Το πολιτικό ζήτημα στο οποίο αντιπαρατέθηκα εγώ σκληρά τότε, είναι αλήθεια αυτό, ήταν ότι εξυφάνθηκε μια συνωμοσία με όλα αυτά που σας περιέγραψα, τα οποία οδήγησαν εκατομμύρια Έλληνες στον δρόμο, οι οποίοι πίστεψαν ότι εδώ, σε αυτή την εθνική τραγωδία, υπάρχει κάτι φοβερό που έκανε η κυβέρνηση.
2: Πάντως, δηλαδή, για κάτι, κάτι παραπέμπεται και ο Στριατόπουλος.
3: Γι' αυτό, ο υπουργός της κυβέρνησης παραπέμπεται γι' αυτό.
1: Μάλιστα, πάμε να δω. Όχι, δεν παραπέμπεται γι' αυτό.
3: Για ποιο?
1: Η παραπομπή γίνεται,
3: ναι,
1: διότι έγιναν επεμβάσεις στο χώρο, οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια στοιχείων.
3: Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό το μπάζουμε το λεγόμενο.
1: Μάλιστα, αυτό είναι το μπάζουμε.
3: Με αυτό, αυτό.
1: Λοιπόν, είναι. Ωραία. Αυτά όμως, τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία, τα οποία υποτίθεται θα μπορούσαν να χαθούν επειδή έγινε αυτό, γιατί υποθετική είναι η απόβαση παραπομπής, θα μπορούσαν να χαθούν. Η απάντηση που διερευνήθηκε από την ανάκριση, από την δίκη που διεξάγεται, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα σας το πω τώρα αυτό, λοιπόν, λέει ότι τίποτα, κανένα στοιχείο δεν χάθηκε. Κανένα. Όλα τέθηκαν στη διάθεση της ανακρίσεως, όλα αξιολογήθηκαν και οδηγήθηκε η υπόθεση στο δικαστήριο με 35 κατηγορούμενους.
3: Και τότε γιατί παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος.
1: Ναι,
3: θα έπρεπε αφού υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία.
1: Προσέξτε, λέει, ναι. Παραπέμπεται, διότι λέει, θα το κρίνει το δικαστήριο βέβαια αυτό.
3: Ναι, βέβαια.
1: Θα μπορούσε να κάνει κάποιες ενέργειες, ώστε να μην γινόταν η επέμβαση στον χώρο με τον τρόπο που έγινε, για να μην κινδυνεύσουν να χαθούν στοιχεία. Αυτό. Λοιπόν, ναι. Εγώ πάω κατευθείαν σε αυτά που έχουν κριθεί ήδη από τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη λοιπόν έχει κρίνει και επαναλαμβάνω το τελευταίο στοιχείο που αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερεύνησε και αυτή για τους λόγους που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη φορολογία, γιατί εκεί πεβαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν είχαμε μεταφορά παράνομου φορτίου. Λοιπόν, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κανένα παράνομο φορτίο δεν υπήρχε και έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Κατά συνέπεια, αυτή η φοβερή κατηγορία ότι το μπάζωμα έγινε για να συγκαλυφθεί ευθύνη της κυβέρνησης για λαθρεμπόρια και στοιχεία, αυτό έχει καταρριφθεί παντελώς.
0: Αυτά, ο Υπουργός Δικαιοσύνης μένει εκτός του βουλεύματος και δεν επηρεάζει την απόφαση. Θα κριθούν. Είδατε τη δικολαβή όταν του είπαν καλά, αφού όλα τα στοιχεία κρίθηκαν. Τότε τι τον παραμπέμπουν, άλλοι αυτό θα το βρει η δικαιοσύνη. Αλλά θέλω να μείνω σε κάτι πολύ χοντρότερο. Καλόν είναι να αποφεύγουμε στη δικολαβία τα ψέματα. Γιατί όταν εκφέρονται δημοσίως δημιουργούν άλλο πρόβλημα. Αλήθεια, Υπουργέ μου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάνθηκε ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο ή γενικά φορτίο ή παρουσία έφλεκτου υλικού κατά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Δεν μας στέλνει στη σχετική απόφαση να τη δούμε. Γιατί έχουμε άλλη άποψη και άλλα έγγραφα στα χέρια μας. Ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάνθηκε ότι δεν έχει τη θεσμική αρμοδιότητα να το εξετάσει το θέμα, καθώς το αντικείμενό της περιορίζεται αυστηρά στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων σύμβαση 717. Το αν υπήρχαν, λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προσέξτε, έφλεκτες χημικές ουσίες, είναι αντικείμενο της ελληνικής δικαιοσύνης να το εντοπίσει. Με λίγα λόγια, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε ότι από τη στιγμή, Υπουργέ, που το τρένο, το εμπορικό, φορτώθηκε στο σταθμό της Θεσσαλονίκης, άρα δεν πέρασε από τα σύνορα η φόρτωση, είναι ανορμοδιότητα να το ελέγξει και είναι ευθύνη των ελληνικών δικαστηρίων. Αυτό είναι το σωστό και άσε τις τσιριμόνιες ότι αποφάνθηκε. Αλλιώς αν αποφάνθηκε όπως λες, αν πήρες καμιά καινούργια απόφαση, να τη στείλεις να τη δημοσιοποιήσεις. Γιατί δεν τη δημοσιοποιείς? Η επιστημονική αλήθεια δεν σβήνει με νομικούς ελιγμούς. Άσε το άλλο το κουλό, θα το πω λαϊκά. Πρώτη φορά θα είχαμε μεταφορά παράνομου υλικού με επίσημες φορτωτικές και τιμολόγια. Μόνο εσύ τα σκέφτεσαι αυτά. Καλημέρα στο Γρηγόρη. Μου λέει, πού να δεις τα άλλα. Ο ΟΔΑΠ εκμίσθωσε πολιτήρια εισιτηρίων σε 27 αρχαιολογικούς χώρους με εγγυημένο συνολικό μίσθωμα 50.600 ευρώ το μήνα συν 2% επί των εισόδων προς ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός τον Ιούνιο κράτησε 2 μέρες. Και τα μισθωτήρια είναι αρχαιολογικός χώρος Ακρόπολης 17.000 ευρώ. Μεσαιωνική πόλη Ρόδου 1.250 ευρώ. Λότζια στο Ρέθυμνο 550 ευρώ. Αρχαιολογικός χώρος Παλιό Φρούριο Κέρκυρας 580 ευρώ. αρχαιολογικός χώρος Κνωσού 7.650 ευρώ, Παλιά Πολυχανίων 250 ευρώ, Λουτρά Παραδείσου Θεσσαλονίκης 450 ευρώ, Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων 1.250 ευρώ, Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγών 750, Τάφι Αιγών 1.350, Επίδαυρος 1.600, Σούνιο 1.050, Χώρος Αρχαιολογικός στο Ολυμπείο 550, Αρχαία Αγορά 650, Αρχαιολογικός Χώρος Ολυμπίας 2.100, Δελφών 3.000, Μουσείο Δελφών 3.000, Παλάτι Μαγίστρου 1.250, Μικίνες 1.100, Ακροτήρι Θύρας 1.150, Χώρος Παλαμιδίου 400 ευρώ, Τέμενος Δευτεντάρ στην ΚΟ 310, το Ανάκτορο του Μιστρά 400, Αρχαιολογικός Χώρος Κεραμικού 255, Αρχαιολογικός Χώρος Κεραμικού Πολιτήριο Εξόδου 255. Μόνο, λέει, το πολιτήριο της Ακρόπολης, να ξέρεις, παραδόθηκε ανακαινισμένο με κόστος περί τις 600.000 ευρώ. Και μόνο η Ακρόπολη κάνει ετήσιο τζίρο 5 εκατομμύρια ευρώ. Άντε, λέει, σε λίγο θα το κάνουν και μπαρ. Καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ για τα στοιχεία. Πάμε στα μηνύματα. Την καλημέρα μου, λέει ο Χάρης. Μπορούμε σαν άνθρωποι να κοιμόμαστε ήσυχοι? Άκουσον, οι τεχνητοί κολοσσοί, λέει, συμφώνησαν σε ηθικά δεσμευτικό κείμενο για την αυτορύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτοί που βάζουν πρώτα το φαγητό και μετά την ηθική, μια μικρή παράφραση, λέει, στα λεγόμενα του Μπρέχτ. Δημήτρης, αυτή η αεροπειρατεία που δεν ήταν ακριβώς αεροπειρατεία, αλλά μπορεί να είναι και αεροπειρατεία, την οποία τελικά μπορεί να είναι και ένας καυγάς μεταξύ δύο πιλότων, χάραξε κι εσύ. Άλλη είναι η απορία μου, λέει. Όλα αυτά συμβαίνουν μια εβδομάδα μετά το ταξίδι Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όταν επιστρέφοντας είπε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και θα έχουμε και τρομοκρατικά χτυπήματα. Επίσης, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλά ο υδραυλικός. Πού βρέθηκαν τυχαία όλοι αυτοί πράκτορες της Μοσάντ να είναι πιλότοι? Διαβάζεις πολύ Τζον Λεκαρέ, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Ο Λάζαρος, λέει, έβγαλε την έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει πως στην πιο φτωχή χώρα, στην Ελλάδα, το 1 πέμπτο ζουν κάτω από το όριο επαρκής θερμοκρασίας στο σπίτι. Προφανώς μιλάει για τον περσινό χειμώνα. Πού να δείτε, λέει, τι θα γίνει φέτος. Ο Νίκος από τη Λιβαδιά μου λέει: μαζί με τους αδελφούς στην Κύπρο να θυμόμαστε και τους αδελφούς Πομάκους που έζησαν κατοχή από Απαρθχάιντ και από το ίδιο το ελληνικό κράτος. Τους βάλαν το φυλάκιο, δεν ξεχνώ, έξω από το σπίτι για 69 ολόκληρα χρόνια και δεν έμαθε ποτέ η διεθνής κοινή γνώμη τίποτα για 69 χρόνια μέχρι το 95. Για την μπάρα του Εχίνου, λες εσύ. Μαρία, καλημέρα σε όλους. Αν σταματήσουν οι επιτίδοι να βάζουν χέρι στο Ταμείο Ανάκαμψη, το χρήμα θα ήταν αρκετό για τους πολίτες. Φθινόπωρο, λέει, Φωτεινή, έπρεπε να έχουμε καύσωνα τον Ιούλιο, 20 βαθμούς, βροχές και καταιγίδες, ποτέ, ούτε χιόνια το χειμώνα. Οι μπάφοι πάνε τρένο στην κυβέρνηση γιατί αποκλείεται εμείς να είμαστε μαστουρωμένοι. Αυτοί ζουν στη χρυσή γυάλα και εμείς στο τίποτα. Τα πρατήρια, λέει ο Φανούρης, μιλάνε συνολικά σε όλη την Ελλάδα. Η πτώση στην ίσπραξη είναι 35%, αλλά η πτώση σε λίτρα πόση είναι? Γιατί δεν βάζεις ΦΠΑ φόρο και κερατιάτικα στον τεπόζιτο, βάζεις λίτρα. Εδώ θα παγώσει το σύμπαν. Η Φωτεινή, λέει, 400 φοιτητές δεν έκαναν εγγραφή στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Καταλάβατε τώρα, θα μας έρθουν οι γιατροί, δικηγόροι και λοιπά από ιδιωτικά ΙΕΚ. Θα γίνουν υπουργοί, πρωθυπουργοί να σου κουνάν το δάχτυλο. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αλέξανδρε, είναι πολύ πιπέρι στο στόμα, δεν μπορώ να το διαβάσω. Ο Θήμιος, λέει, ο Φλωρίδης Λάδια στην Πούμα, στην Μπουλντόζα, άλλαξε. Μην την γλιτώσει από τη φωτιά και τον πάνε για κταίο. Ποια μουσεία, λέει ο Λάζαρος, εδώ δημοσιεύτηκε από τη Διάβια, έδωσαν 20.000 ευρώ σε ξενοδοχείο. Ημιδιαμονή συνέδριο Λαπορτούζι νοικοκυρέη. Μάλιστα. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
4: Η ώρα είναι 10 και μισή. Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
5: Μα φυσικά, Ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
4: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
5: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με Visa για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
4: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
5: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
6: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότητες.

0: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
1: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
0: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
1: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
0: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
1: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
0: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
1: Και στο lithi.gr.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Αυτό και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
3: Θυμόνωση. Άρε Ζήνωνα.
4: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
5: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες Ένταμ ή Γκούντα Ρίαλ 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3 x 225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτον Άβα Περλέ 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Ντιξάν Υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά.
6: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
7: Λιοντομίτσος παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
12: 10 και 36, όσο περνάει η ώρα, συνεχίζουν να αναδεικνύονται προβλήματα από την υπερχείληση. Προσέξτε, πριν μερικούς μήνες στέρευε ο Αποσελέμης. Από την υπερχείληση του Αποσελέμη, τα νερά φτάσαν μέχρι κάτω στην παραλιακή των Γουβών, πήραν και 3 αυτοκίνητα προς τη θάλασσα. Πάμε καλά. Είπαμε υπομονή, 3-4 μέρες θα είναι αυτή η βροχή. Ζωοδότρα για τη γη, αλλά προβλήματα στον κόσμο που έχουμε φτιάξει όπως τον έχουμε φτιάξει και χωρίς έμφαση σε αντιπλημμυρικά και άλλα. Λοιπόν, επιστρέφω στα Τέμπη γιατί αυτό το βούλευμα που έχει γίνει Φέιγ Βολάν λέει πολλά και ωραία, αφήνει πολλά ανοιχτά. Αλλά θα περίμενε κανείς μετά από αυτά που είπε, με τον τρόπο που τα είπε ο Πρωθυπουργός, κάποιοι να ξεπεδεζέψουν τα

0: Καλάμια εκτός του Υπουργού Δικαιοσύνης που σύν της άλλης χρησιμοποίησε και την ανακρίβεια που ακούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απεφάνθη ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Και εγώ λέω να μας στείλει την απόφαση αυτή. Διότι εμείς ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δήλωσε αναρμόδια και κάλεσε την ελληνική δικαιοσύνη να ελέγξει την υπόθεση αυτή, υπενθυμίζοντας ότι η φόρτωση της εμπορικής έγινε στον εμπορικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Από εκεί λοιπόν να το ελέγξετε με τις ίδιες δυνάμεις τις ελληνικές δικαστικές αρχές, αυτό είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πώς το βρήκε ως απαλλαγή τώρα, αλλά θέλει να κρυφτεί και χαρά δεν την αφήνει. Λοιπόν, σήμερα θα πάω σε έναν από την τεχνική ομάδα συμβούλων συγγενών θυμάτων, ο οποίος είχε τη διάσταση της δίκης που είναι σε εξέλιξη, θα είναι μάλλον σε εξέλιξη επόμενες μέρες πάλι από την αρχή, που ξεκίνησε πριν την κύρια δίκη τη λεγόμενη, αλλά όπως την κύρια δίκη δεν έχουμε υλικό από την αλλίωση του πεδίου, δεν έχουμε και υλικό από την αλλίωση και την εξαφάνιση και τη διαγραφή των βίντεο. Αυτή τη δίκη λοιπόν την πήγαν πιο πίσω από τη λεγόμενη κύρια δίκη για να μην έχουμε αποτέλεσμα, το καταλάβαμε. Θα συνομιλήσουμε τον κύριο Καράσκο σήμερα. Καλημέρα κύριε Καράσκο.
1: Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο Σαχίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ξέρεις είναι πάντα χαρά μου να μιλάω σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Καράσκο, ποια είναι η αίσθηση που έχετε μετά το βούλευμα που στέλνει σε ειδικό δικαστήριο 5 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τον υφυπουργό τον κύριο Τριαντόπουλο και τον περιφερειάρχη, αλλά και ανώτερους πυροσβεστικούς και αστυνομικούς υπαλλήλους, όπως και τον Γενικό Γραμματέα των τότε της πολιτικής προστασίας. Ποια είναι η αίσθηση?
1: Στάστη στα μάτια, υποκρισία και θέατρο για τις επερχόμενες εκλογές. 1310 μέρες μετά το έγκλημα, δηλαδή περίπου 3 χρόνια και 7 μήνες, τώρα θυμήθηκε η δικαιοσύνη να μας στείλει ένα βούλευμα. Ξέρετε κύριε Σαχίνη, έχω εκφραστεί επανειλημμένος και πολύ δυσμενός για την ελληνική δικαιοσύνη. Την έχω απαξιώσει, δυστυχώς απαξιώθηκε μόνη της. Οπότε όταν έρχεται 1300 μέρες ένα βούλευμα για κάτι που όλος ο κόσμος το γνωρίζει. Ξέρετε, μιλάω με κόσμο τώρα που είμαι στην Αθήνα και προφανώς όλοι αναγνωρίζουν ότι και τα Τέμπη, όπως και τα άλλα σκάνδαλα, ο ΠΚΠ, υποκλοπές, έχουν διαφύγει τη δικαιοσύνη. Άρα όταν βλέπουμε ένα βούλευμα 3,5 χρόνια μετά το δυστύχημα για κάτι αυτονόητο, για μένα στα μάτια μου είναι προφανώς υποκριτικό και θέατρο. Αλλά θέλω να βάλω και άλλη μια διάσταση, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Και έχω το βήμα. Θεωρώ ότι και η λεγόμενη κύρια δίκη είναι μια παροδία. Μην ξεχνάμε ότι βανδαλίστηκε ο φυσικός χώρος του δυστυχήματος. Δεν αναφέρω ούτε μπάζωμα ούτε ξεμπάζωμα. Το λέω πολύ ξεκάθαρα, βανδαλισμός. Εξαφανίστηκαν σημαντικά στοιχεία βιολογικού υλικού. Αλλοιώθηκαν, εξαφανίστηκαν, σβήστηκαν. Το ξέρετε πολύ καλά, έχουμε κάνει επανειλημμένες εκπομπές. Ψηφιακά δεδομένα, απουσιάζει το τεκμήριο και το κατηγορητήριο για την πυρόσφαιρα, απουσιάζει κάθε αναφορά για θανάτους από φωτιά και προφανώς θέλω να βάλω στο προσκήνιο το πιο σημαντικό αν με ρωτάτε, ότι τυπικά η Σύμβαση 717 δεν έχει υλοποιηθεί και όλα αυτά αγαπητοί κύριοι Σαχίνη μετασχηματίζονται σε μία δίκη για ένα απλό δυστύχημα, ένα τρακάρισμα. Νομίζω σας απάντησα, ίσως παραπάνω.
0: Μια χαρά τα είπατε. Ούτε για τη Σύμβαση 717 δεν έχουμε ιστορία στη δίκη. Έχετε δίκιο σε αυτό. Το είπατε μια χαρά.
1: Αλλά νομίζω αυτό είναι κορυφαίο, γιατί αυτό ουσιαστικά εγγύει ευθύνες κορυφές μέχρι τον Πρωθυπουργό. Έτσι.
0: Κοιτάξτε, παρόλα αυτά θα σας πει ο κόσμος, κάλλη αργά παρά ποτέ, έρχεται ένα βούλευμα που κάνει κάποιες διαπιστώσεις για να παραπέμψει τους πέντε, οι οποίες στον πολύ κόσμο είναι γνωστές, αλλά σας θυμίζω ότι κάποιοι που έκαναν πως δεν καταλάβαιναν εξαιτίας αυτών που δεν ήταν γνωστά κουνούσαν και το δάχτυλο. Και τι λέει αυτό το βούλευμα? Ότι ο χώρος αλλοιώθηκε και παραποιήθηκαν στοιχεία του.
1: Ναι. Κύριε Σαχίνη, το βούλευμα είναι 203 σελίδες, εσείς μου στείλατε μια σύνοψη, μάλιστα τη βρήκα και δημόσια, και το έβαλα σε ένα εργαλείο LLM AI που που είναι εξειδικευμένο λίγο για νομικά θέματα και το ρώτησα ανάμεσα στα άλλα αυτές οι παραλήψεις των 5 κυρίως ατόμων. Τι αποτέλεσμα έχουν? Και κοιτάξτε τον βγάζει, βγάζει 4 στοιχεία. Θέλω να τα διαβάσει ο κόσμος, γιατί επανέρχομαι στο ότι πρόκειται για υποκρισία, γιατί οι κύριοι θα κατηγορηθούν για πλημέλημα. Λοιπόν, κοιτάξτε τα πλημέληματά τους λοιπόν, σε εισαγωγικά. Αθέμητη επέμβαση στην ανακριτική διαδικασία. Είχαν σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ανακριτική διαδικασία. Δεύτερον, προσπορισμός παράνομου ηθικού ωφέλους στους υπαίτιους, δηλαδή να κάνουν τα καλά παιδιά στους υπαίτιους. Τρίτον, βλάβη του κράτους και της δικαιοσύνης. Προκλήθηκε άμεση βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης, καθώς η αλλίωση του χώρου με την απομάκρυση 300 κυβικών, κάπου μάλλον πρέπει να είναι 700 κυβικά, είπε αντικείμενα πρόσφατα προκάλεσαν τη ματέωση και εξαφάνιση των ιχνών του εγκλήματος. Και τέταρτο, βλάβη στους παθόντες και τις οικογένειες των θυμάτων. Αυτά, κύριε Σαχίνη, είναι πλημελήματα. Άρα καταλαβαίνετε, όλο αυτό μου φαίνεται ένα ωραίο προεκλογικό fake βολάν ως το κύριος Φλωρίδης, που για μένα είναι ένας έμιστος υπάλληλος της κυβέρνησης και κάνει μια χαρά τη δουλειά του, να βγαίνουν και να το κουνάνε στον κόσμο και να τους λένε υποκριτικά, κοιτάξτε, έχουμε δικαιοσύνη, εμείς είμαστε η κυβέρνηση που σας αξίζει.
0: Ναι, εντάξει, τώρα με συγχωρείτε, θα το πω. Ναι, αλλά αυτός ο υπουργός βγήκε χθες και είπε ότι η μόνη του δικαιωμένη φράση ήταν ότι όποιος από τους πολιτικούς μιλάει για τα μπάζα, είναι για μπάζα, για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Και έβαλε στη συζήτηση τη δημόσια και μία, θα το πω ήπια, βαρβάτη ανακρίβεια. Είπε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απεφάνθη ότι το τρένο, το εμπορικό, δεν μετέφερε παράνομο φορτίο. Εμείς καλούμε τον Υπουργό να στείλει αυτή την απόφαση, διότι ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απεφάνθη αναρμοδιότητα να ελέγξει τη μεταφορά της εμπορικής, λέγοντας ότι αυτή φορτώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Και για να το πω και πιο λαϊκά, κύριε Καράσκο, αλήθεια τώρα ένα παράνομο φορτίο θα έχει επίσημα φορτωτικές και τιμολογήσεις?
1: Μια χαρά τα λέτε, κύριε Σαχίρη. Εγώ έχω ακούσει τον κύριο Φλωρίδη όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα το παρεξηγήσω, γιατί το κατανοώ. Ο κύριος Φλωρίδης, όπως και το όλο το κυβερνητικό συμβούλιο, είναι έμιστη υπάλληλη και θα είμαι πολύ σκληρός. Μια κυβέρνηση και μια χώρα που πρακτικά είναι ένα χρεοκοπημένο προτεκτοράτο. Και προσέξτε τώρα πώς θα φέρνει η μοίρα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για παράνομο φορτίο, έτσι. Αλλά φοβάμαι ότι το πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται ένα επιμίσθιο ως βενζινά σε ένα γεωστρατηγικό LNG για να μεταφέρουν φορτία καύσιμες ύλες από άλλες χώρες σε τρίτες χώρες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κύριος Φλωρίδης είναι έμιστος υπάλληλος, άρα τον καταλαβαίνω σε ό,τι και να πει πρέπει να δικαιολογήσει το μισθό του. Φυσικά νομίζω κανείς δεν τον λαμβάνει σοβαρά υπόψη του.
0: Μάλιστα. Τώρα μου λέει εδώ πέρα ο Χρήστος, κύριε Καράσκο, ερώτημα σε εσάς. Μπορείτε να μου πείτε πώς αντιμετωπίζεται η άρνηση των δικαστικών αρχών να αποδεχτούν σωρία αποδεικτικών στοιχείων αυτά τα τρία χρόνια, επιστημονικά τεκμηριωμένα γύρω από τα έγκλημα στα Τέμπη? Και δεν μιλάω, λέει, μόνο για τα υλικά που χάθηκαν με την απάλληψη μεγάλων ποσοτήτων χώματος, μέχρι και βιολογικό υλικό ανθρώπων. Μιλάω ακόμη και για τα ψηφιακά αρχεία που εσείς καταδείξατε πως σβήνονταν με το περίφημο delete. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό, όταν αρνείται οι δικαστικές αρχές να τα δουν, να τα εξετάσουν? Και την ίδια ώρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης λέει, ορίστε, οι δικαστικές αρχές απεφάνθησαν. Αυτά είναι στα ντουλάπια, στα αρχεία.
1: Τα αντιλαμβάνομαι ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια συντονισμένη ενέργεια της δικαστικής εξουσίας και της κυβέρνησης να αποκρύψουν το έγκλημα. Και εδώ μου δίνει ο θεατής μας, ο ακροατής μας, την ευκαιρία να μιλήσω λίγο για δύο λεπτά για την εμπειρία μου στη δίκη στη Λάρισα. Γιατί παρέστη τρεις φορές τη δίκη για τα χαμένα βίντεο, αν θυμάστε, που διακόπηκε κάποια στιγμή σε ένα κρίσιμο σημείο. Παρακολούσα τις δίκες και δεν σας κρύβω
0: ότι σε κρίσιμο, όχι σε κρίσιμο σημείο, κύριε Καράσκο. Λίγο πριν πάτε να καταθέσετε διακόπη.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Μου έκανε λοιπόν αγινή εντύπωση το όλο κλίμα και το πώς η δικαιοσύνη αντιμετώπιζε ένα σοβαρό θέμα και θα είμαι πάλι καυστικός και απόλυτος. Οι δύο κυρίες, η πρόεδρος και η εισαγγελής, μου έμοιαζαν στα μάτια μου σαν πρωτοδιόριστες καθηγήτριες νηπιαγωγείου που έπρεπε να παίξουν ρόλο διαιτητή σε αγώνα MMA, για αυτούς που ξέρουν το Mixed Martial Arts, δηλαδή μεικτές πολεμικές τέχνες, φανταστείτε, εκεί πέφτει ξύλο πραγματικό, και έβαλαν διαιτητές αυτές τις δύο κυριούλες που πραγματικά ο ρόλος ήταν καθαρά καλοπιστικός. Σε ένα τέτοιο κρίσιμο θέμα που έπρεπε να υπάρχουν δικαστές με τεχνογνωσία, με πυγμή, με κύρος, να ελέγχουν τη διαδικασία και κυρίως να θέτουν τα κρίσιμα ερωτήματα. Άρα, ξεκάθαρα, η ελληνική δικαιοσύνη, δυστυχώς, την είδα με τα μάτια μου, αυτοεξευτελίστηκε.
0: Κύριε Καρασκό, από αυτό το βούλευμα που διώκονται οι πέντε ως κατηγορούμενοι, προκύπτει η αλλίωση του χώρου και κρίσιμων στοιχείων.
1: Μάλιστα.
0: Από τη δίκη η οποία διεκόπη και τελικά ξεκινάει από την αρχή, τη δίκη στην οποία μετέχετε για τα βίντεο. Ξεκινάει από την αρχή, δεν είναι ότι διεκόπη και ξανά ξεκινάει από εκεί που σταμάτησε, από την αρχή. Υπάρχει το ζήτημα των εξαφανισμένων βίντεο, θα το πω έτσι για να το καταλάβουμε. Οπότε, ένα και ένα δύο. Η κύρια δίκη, τι ακριβώς έρευνα, η λεγόμενη κύρια δίκη, αφού βίντεο είναι διαγραμμένα και δικάζεται υπόθεση. Πεδίο είναι αλλοιωμένο και παραπέμπονται με δούλευμα. Η κύρια δίκη για ποιο λόγο γίνεται τελικά?
1: Όπως σας είπα, αγαπητοί, γίνεται για τα μάτια του κόσμου. Νομίζω οι συγγενείς το έχουν καταλάβει. Είδα δηλώσεις, μάλιστα και του κ. Πλακιά, νομίζω καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Η ουσία πάντως είναι ότι χωρίς κύρια στοιχεία όπως τα βιογραφικά, τα βίντεο, εξηγήσεις τι συμβαίνει με την πυρόσφαιρα, τι συμβαίνει με τους θανάτους που αποδίδονται στη φωτιά και κυρίως τη νομική σύμβαση 717, δυστυχώς η δίκη γίνεται για τα μάτια του κόσμου, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει. Και σε σχέση με τη δίκη στα βίντεο, φανταστείτε να είχε ολοκληρωθεί η δίκη στα βίντεο, που ήταν κρίσιμη, να είχαν αποδοθεί ευθύνες, που προφανώς οι ευθύνες αυτές θα έλεγαν για εσκεμμένες παραλήψεις, εξαφανίσεις κρίσιμων στοιχείων, θα μπορούσε να ήταν ένα καλό εφαλτήριο ώστε η κύρια δίκη να ξεκινήσει ουσιαστικά. Αντιθέτως, νομίζω ότι γίνεται ένα θέατρο και νομίζω δυστυχώς εμπέζονται για άλλη μια φορά οι συγγενείς.
0: Τώρα, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σταθώ λιγάκι σε αυτή τη δίκη των βίντεο που ήταν κρίσιμη, βεβαίως διεκόπη και θα ξεκινήσει από την αρχή, το λέω για όσους ανοίγουν τώρα τους δέκτες τους, αλλά από όσο έχετε παρακολουθήσει, θέλω να σας ρωτήσω, η κατεύθυνση των κατηγορουμένων στην υπόθεση αυτή είναι ότι ναι, σβήστηκαν, αλλά σβήστηκαν κατά λάθος?
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα ξεκάθαρη θέση. Ήταν χαμένη, διότι προφανώς η διαγραφή είναι ξεκάθαρη και νομίζω ότι χρησιμοποιούσαν δικονομικές διαδικασίες για να καθυστερούν την ολόκληρη διαδικασία. Ξεκάθαρα κάποια στιγμή δηλώθηκε ότι σβήστηκαν και εκεί στο κρίσιμο σημείο, αν υπήρχε πρόθεση κάτω από τις συνθήκες, η δίκη διεκόπη.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά οφείλω να σας ρωτήσω, οι συγκεκριμένοι κατηγορουμένοι που είχαν τη διαχείριση των βίντεο, θα το κάνω έτσι απλό για να το καταλάβει ο κόσμος, δεν την είχαν αφεαυτού, είναι με έναν τρόπο, ήταν μάλλον, με έναν τρόπο ο security της Τρένοσε. Δηλαδή, σαν να έχω εγώ ένα κατάστημα, να έχω βάλει εσάς security, να έχετε εγκαταστήσει τα συστήματα και μετά μόλις γίνεται η ληστεία, εσείς τα σβήνετε. Ενώ εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης όλου αυτού. Γι' αυτό σας πληρώνω.
1: Ναι.
0: Έχει μια λογική πόσο securitas εντός εισαγωγικών σβήνει, λάθος ή όχι, που δεν νομίζω λάθος, σε τόσο μεγάλη υπόθεση, τόσο το μεγαλύτερο δυστύχημα σιδηροδρομικό, λάθος, αλλά τέλος πάντων ο securitas τα σβήνει.
1: Προφανώς λάθος δεν υπήρξε, κύριε Σαχίνη. Τα έχουμε δει σε όλα τα βίντεο και στην περίπτωση των άλλων βίντεο που ήταν σε σκληρούς δίσκους και στην εμπορική, λάθος δεν υπήρχε. Σαφέστατα υπήρχε μια κεντρική εντολή που έλεγε εξαφανίστε, βανδαλίστε τα πάντα, το φυσικό χώρο, τα βιολογικά υλικά και τα ψηφιακά υλικά. Άρα εγώ την έννοια λάθος δεν τη δέχομαι, ειδικά όταν είσαι εντεταλμένος να προσέχεις ειδικά τα ψηφιακά υλικά. Άρα υπήρχε μία εντολή από κάποιον σκηνοθέτη, από κάποιον που τρόμαξε, τρομοκρατήθηκε όταν το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 έγινε αυτό το συγκλονιστικό δυστύχημα και έπρεπε να κρυφτούν, να εξαφανιστούν πολύτιμα στοιχεία.
0: Μάλιστα. Εν κατακλείδη, κύριε Καρασκό, τι κρατάτε από τα μέχρι στιγμής γεγονότα 3 χρόνια μετά?
1: Εν κατακλείδη κρατάω, αγαπητοί κύριε Σαχίν, και το πάω τώρα λίγο στην πολιτική, ότι και η δικαιοσύνη είναι ταξική. Αν δείτε, δυστυχώς οι συγγενείς και τα παιδιά ήταν φτωχές, μεσαίες οικογένειες που προσπαθούσαν οικονομικά να ταξιδέψουν και είχαν την ατυχία να βρεθούν σε ένα τρένο. Φανταστείτε αυτό το τρένο να είχε την κόρη του Γιανακόπουλου, του Μυτιλινέου, ανθρώπων βιομηχάνων, τι θα γινόταν? Θα ήταν η ίδια αντίδραση της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης? Γι' αυτό αυτό που θέλω να κρατήσουν οι ακροατές μας είναι ότι για άλλη μια φορά δεν υπάρχει δικαιοσύνη και είναι καθαρά ταξική. Οπότε στις επερχόμενες εκλογές θα πρέπει να προσέξουν τι πρόκειται να ψηφίσουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Καράσκο, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα.

0: 1984.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
7: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
9: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
13: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
15: Ariel κάψουλες All-in One Touch 30 ή 33 τεμάχια 9,79 και 10 έξτρα πόντι. Βούτυρο Αντόρο 250 γραμμάρια 2,49 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί κουζίνας Endless Strong 570 γραμμάρια 2,18.
14: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
0: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
16: Γιώργο, Γιώργο!
17: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
16: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
18: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
17: Συναισθηματικά δεμένος! Το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
16: Για τέχνη τις μαζεύεις!
18: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
16: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
18: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
13: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι Σαβέ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
19: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στις συνέπειες των έντονων βροχοπτώσεων, πρωτοφανών λένε κάποιοι, στο ύψος το βροχομετρικό, αλλά όσο τα νερά τραβιούνται ή φουσκώνουν, τα προβλήματα χτυπάν κόκκινο. 112 έχουμε και σε Άγιο Νικόλαο, Ελούντα, Μήλατο και Λίμνες. Προβλήματα έχουμε Καστέλη με αποκλεισμό αγροτών. Δεν μας έφτανε μόνο ο Μυλοπόταμος. Δηλαδή, τη συνολική εικόνα, όπως και το πρωί με την Αγγέλα, θα την ακούσουμε τώρα από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, ο οποίος διαρκώς ενημερώνεται. Καλημέρα, κύριε Τσαπάκο.
20: Καλημέρα και εσείς και στους ακροατές μας.
19: Και καλό μήνα, πολύ βροχή βέβαια αυτό το μήνα.
20: Επίσης.
19: Θέλω να ρωτήσω πού είναι το βαρύτερο ζήτημα αυτή τη στιγμή, το πιο χοντρό ζήτημα.
20: Κοιτάξτε, η κακογεραία κινήθηκε ανατολικά, όπως σωστά είπατε προηγουμένως, έπληξε το Μυλοπόταμο, την ευρύτερη περιοχή εκεί, στην οποία έχουμε τεράστιες ζημιές. Ο Δήμος θα κηρυχθεί σε κατάσταση της ανάγκης.
19: Μάλιστα.
20: Και κινήθηκε ανατολικότερα μέχρι τη Σιτία, η Ιεράπετρα. Έχουμε ζημίες και θέματα και στην περιοχή του Ηρακλείου. Από εκεί πέρα δυνάμεις πάρα πολλές είναι στο πεδίο, οι οποίες επιχειρούν αυτή τη στιγμή μιλάμε για να δώσουν λύση στα θέματα. Στο Μυλοπόταμο είχαμε πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση, γίνονται και αγώνες για να δοθεί το ρεύμα. Και από εκεί πέρα αναμένουμε, γιατί η κακογερία σύμφωνα με τις προβλέψεις θα είναι μέχρι το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη.
19: Έχετε εικόνα αν τα βαρύτερα πέρασαν ή αν είναι μπροστά μας καιρικά?
20: Όχι, δεν έχω εικόνα.
19: Δεν έχουμε τέτοιο
20: καιροποιημένο δελτίο τις επόμενες ώρες που θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα. Απλά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή το μέτωπο είναι ανατολικά του νησιού.
19: Ανατολικά του νησιού. Ισχύει ότι κινδύνευσε ζευγάρι στα Ζωνιανά διότι κόπηκε ο δρόμος και έπεσε το...
20: Είχαμε απεγκλωβισμούς μεταξύ αυτών και το ζευγάρι στα Ζωνιανά, αλλά είχαμε και απεγκλωβισμούς άλλους. Ζητήθηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για να βοηθήσει συνανθρώπους μας σε αυτοκίνητα.
19: Μάλιστα. Δρακουλιάρης από Σελέμης υπερχείλησαν?
20: Ναι, είναι στα όρια τους.
19: Είναι στα όρια τους.
20: Ναι.
19: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, έχετε εκδώσει μια εντολή ως περιφέρεια, κλείνουν φαράγγια και ορεινές διαδρομές, σωστά?
20: Κλείσανε προληπτικά και νομίζω ότι σωστά έγινε από χτες. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κινδυνεύσει κανείς, ούτε να αποσπάσει δυνάμεις προς αυτά τα σημεία. Από εκεί πέρα θέλω να κάνω έκκληση και μου δίνει την ευκαιρία στους συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να αποφεύγονται οι περιττές μετακινήσεις. Ας περιοριστούμε όλοι σήμερα στις απολύτως απαραίτητες, ώστε να μην μπει σε κίνδυνο κανείς και να μην απασχολήσει και τις δυνάμεις που επιχειρούν για άλλο λόγο στο πεδίο.
19: Πείτε μου κάτι, οι Ιρλανδικές διαβάσεις ούκο λίγες κλεισάν?
20: Δηλαδή, οι διαβάσει έχουν σημάσει. Τα έχουμε πει στα Δεσόπια και στα Πεσόπια το προηγούμενο διάστημα με του Δήμου. Προ το παρόν, η εικόνα που έχω είναι ότι έχουν κλείσει, έχουν σημανθεί. Από εκεί και πέρα, βέβαια, σε καμία περίπτωση, αν κάποιο βρεθεί προ τα εκεί, δεν πρέπει να επιχειρήσει να διασχίσει ιρλανδικέ διαβάσει με, με αυτά τα καιρικά φαινόμενα που έχουν.
19: Μάλιστα. Στο οδικό δίκτυο και με δεδομένο ότι εκτελούνται και έργα στο βόρειο οδικό άξονα που έχει περιοριστεί το οδόστρωμα, τι εικόνα έχετε, πού έχουμε, και πού σοβαρότερα προβλήματα?
20: Κοιτάξτε, έχουμε προβλήματα στην Ανατολική Κρήτη και στα σημεία αυτά. Η εταιρεία που έχει το ΒΟΑΚ έχει μηχανήματα και ανθρώπους εκεί, οι οποίοι παρεμβαίνουν επίσης όπου χρειαστεί.
19: Μάλιστα. Άρα η εικόνα είναι ότι έχουμε αρκετά προβλήματα, θέλει εξαιρετική προσοχή το επόμενο
20: συγγραμμία, υπευθυνότητα και προσοχή σαφώς.
19: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη, κύριε Τσαπάκο. Από άποψη ποσοστών βροχής, αυτό που καταγράφεται, δηλαδή μπόλικο νερό και που είναι ευλογία για τη γη, ιδίως στην Κρήτη που υποφέρουμε στα ανατολικά, από πλευράς διαχείρισης των υδάτων για να μην χαθούν, υπάρχει πρόνοια?
20: Βέβαια, αυτά τα πράγματα, οι ταμιευτήρες όλοι αυτοί έχουν αποθεματικά. Τώρα ήδη έχουμε μια πάρα πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα νερά αυτά είναι πρωτόγνωρα, όπως ξέρετε, πολύ καλά για την Κρήτη μας, τα οποία είναι ευεργετικά. Βέβαια, το καλό είναι να μην γίνουν ζημίες, να μην έχουμε ραγδαιότητα για να γίνουν ζημίες. Από εκεί πέρα, το φθινόπωρο μέχρι να μπούμε και επίσημα στο χειμώνα, έχει αυτές τις μεταβολές και έχει αυτές τις συνθήκες.
19: Μάλιστα. Τώρα που μιλάμε, ήρθε ειδοποίηση 112 και για τις μετακινήσεις να περιοριστούν σε Μαλάδες, Σφηνικιά, γιατί και εκεί έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα.
20: Τα 112 φεύγουν προληπτικά για να ενημερωθούν οι άνθρωποι που γίνονται στην περιοχή. Και όπως σας είπα, κάνω έκκληση να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι και να αποφύγουμε τις περιττές μετακινήσεις για να βοηθήσουμε στο σημαντικό έργο και των ανθρώπων που επιχειρούν στο πεδίο και να μην κινδυνεύσει κανείς, ώστε την επόμενη μέρα να είμαστε όλοι ασφαλείς και να είμαστε όλοι καλά όταν θα περάσει η κακοκαιρία, γιατί θα περάσει. Είναι μια κακοκαιρία η οποία είναι μέσω φθινοπόρου, δεν χρειάζεται ούτε πανικό, ούτε ανησυχία ιδιαίτερη.
19: Σωστά.
20: Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όποιον και όπου χρειαστεί.
19: Στα Χανιά έχετε εικόνα?
20: Έχω εικόνα. Χανιά είναι τα πράγματα πιο χαλαρά, αν εννοείται στο βόρειο κομμάτι, που ουσιαστικά φαινόταν ότι θα ξεκινούσε από εδώ η κακοκαιρία. Έχει βγάλει αρκετό νερό σε διάφορα σημεία των περιφερειακών ενωτήτων αυτών, αλλά όμως δεν έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι μικρότερα και διαχειρίσιμα.
19: Άρα, Μιλοπόταμος, Ηράκλειο περιαστικά, ιδίως το κομμάτι που είναι Φοινικιά, Καστέλη, Προφήτης Ηλίας, Κυπαρίσι, Οροπέδιο Λασιθίου και πιο ανατολικά μέχρι Σιτία, όπως είπατε, σύντο 112 στον Άγιο Νικόλαο και στις Λίμνες, σωστά?
20: Σωστά το προσδιορίσατε, ακριβώς έτσι. Μάλιστα. Είναι. Έτσι έχει κινηθεί η καθυγερία προς το παρόν, οπότε περιμένουμε.
19: Εντάξει, καλή συνέχεια, καλό κουράγιο, κύριε Τσαπάκο. Να, καλημέρα.
20: Καλά, καλημέρα. Πολύ. Καλή συνέχεια.
19: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής των έντονων καιρικών φαινομένων που σε ορισμένες περιοχές του νησιού έχουν πάρει και ακραία μορφή. Υπάρχει κίνδυνος διαρκώς κατολισθήσεων, καταπτώσεων βράχων, τα πλημμυρικά φαινόμενα. Έκκληση για εξαιρετική προσοχή και όχι σε περιττές μετακινήσεις, αλλά τις απολύτως αναγκαίες. Τα σχολεία ακούσατε από το Δελτίο Ειδήσεων, έχουν κλείσει σε περιφερειακές ενότητες, αλλά έχουν κλείσει και σε σημεία περιφερειακών ενότητων, όπως στην Αγία Πελαγία στο Κυπαρίσι και στον Προφήτη Ηλία, και στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας. Πάμε με τραγούδι και επανερχόμαστε.

Λέει ο φίλος Μωσάκης, επιτρέψτε μου λέει μια παρένθεση. Είδατε όλοι τις τυμπανοκρουσίες που άνοιξε το μονοπάτι στη Βόρεια Εύβοια, που ενωθήκαμε 4 χρόνια μετά με την Υπερβόρεια Εύβοια, με τα Λουτρά Εδιψού, 3 χιλιόμετρα δρόμος. Στην αρχή όμως του δρόμου υπάρχει ταμπέλα εδώ και 50 χρόνια ότι η διέλευση είναι υπευθύνη του οδηγού. Η ταμπέλα αυτή δεν βγήκε. Καταλάβατε λοιπόν πώς λειτουργούν. Ας την ταμπέλα δεν ξέρεις. Η φίλη μου Νίκη λέει καλημέρα, καλό μήνα, έστω και βροχερό στην Κρήτη. Τα είπε όλα ο κύριος Καράσκο. Τελικά η δικαιοσύνη είναι ταξική. Σε αυτό το θέμα επανέρχεται και ο Ηλίας. Λέει η εκτελεστική και η δικαστική μας εξουσία έχουν ήδη διαχρονικά απαντήσει στον κύριο Καράσκο. Όποιος δεν έχει 10 ευρώ για βενζίνη να πάρει τα μέσα μεταφοράς. Σιγά μην πει ο υπουργός ότι υπάρχουν προβλήματα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο, αύριο δεν θα μπει κανείς στο τρένο. Πώς κάνετε έτσι, είναι ένα μικρό ηθικό θέμα. Και ενώ η κακοκαιρία, η βροχόπτωση μάλλον για να είμαι ακριβής, πάει πιο ανατολικά, μου γράφει εδώ πέρα ο φίλος ο Λεωνίδας ότι παιδιά, αυτή η ιστορία με τα μέτρα, κατάλαβε κανείς τι μέτρα είναι, ιδίως μετά τη ΔΕΘ. Κοίταξε να δεις. Το πετρέλαιο θέρμανσης στοχεύεται να κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο με τιμή που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου. Βεβαίως, πέρυσι η τιμή είχε κίνηση 1,13. Βάλε και τον πληθωρισμό που έχει φτάσει στο 3,5 για να καταλάβεις τι γίνεται με την απώλεια εισοδήματος. Το πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντίλια αυξάνεται σε 15 λεπτά, 5 λεπτά πάνω. Βάλε και τις προσφορές με την έκπτωση των δηληστηρίων, η ελάφρυση φτάνει στα 20 λεπτά, θα ισχύει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, μετά βλέπουμε. Την ίδια ώρα όμως δεν έχεις μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, ώστε να μπορούμε με έναν τρόπο να στηρίζουμε το αφήγημα των υπερπλεονασμάτων. Για την ώρα τα μέτρα αφήνουν εκτός τη βενζίνη, την αμόλυβδη. Αλλά μάλλον θα συμφωνεί με τους υπουργούς κανείς που κοιτάνε τη λεωφόρο Συγκρού και τις εθνικές οδούς και συμπεραίνουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, διότι αν υπήρχε θα παίρναμε λεωφορεία. Έχουμε επίσης παρεμβάσεις στις αλλαγές και ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αν ο σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις αρχικής συμφωνίας. Προφανώς και δεν ακουμπάει κανείς πληστηριασμούς, οι οποίοι στο τέλος του 26 αναμένεται να ξεπεράσουν 12.000. Διευρύνεται το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Ένα μέτρο όμως που επιβεβαιώνει, αλλά δεν λύνει, το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται εκατοντάδες νοικοκυριά που έχουν οφειλές. Αυτά είναι αποπληθωρισμένα τα μέτρα, αν και η κυβέρνηση λέει ότι κρατά στη φαρέτρα της όπλα στο ενδεχόμενο ενός δύσκολου χειμώνα. Ποιο χειμώνα? Αυτού που είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολος έως βαρύς, και οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι μη δυνάμενοι, θα πρέπει να κάνουν μία επιλογή. Ή φαγητό στο τραπέζι ή ζεστασιά. Διαλέξτε και παίρνετε.

0: 1984.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
0: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
0: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού?
3: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
4: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
3: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με Visa για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
4: Μπορώ να το κάνω κι εγώ?
3: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
5: Αρμάος ΑΕ 2810-361-333. Καλέστε μας τώρα.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
15: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, Συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
14: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
15: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
14: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
16: Η ώρα είναι 11.30. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
17: Λέει ο Θήμιος, βάλε κύριε Στέφανε πατάκια στα αυτοκίνητα, βάλε κύριε Στέφανε και δύο υαλοκαθαριστήρες και τέσσερις μποτόλιες παραφλού βενζίνη να βάλω. Όχι κύριε Στέφανε, λέει, το σπρώχνω. Ο Παναγιώτης μου λέει, αν χτυπηθεί το νησί Χάργ στο Ιράν, που θα είναι στρατηγική νίκη της Αμερικής, οι τιμές καυσίμων θα εκτιναχθούν. Τώρα τι στρατηγική νίκη θα είναι, δεν ξέρω Παναγιώτη. Άλλος φίλος μου λέει, αυτοί με την πράσινη ενέργεια εννοούσαν την άφθονη μυϊκή ενέργεια των κάτω άκρων μας, αυγά πολλά, πρωτεΐνη να ανεβάσουμε οκτάνια, θα σβήσει στον ανήφορο με φασόλια. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι μετά τις χθεσινές δηλώσεις εκ νέου του Υπουργού Δικαιοσύνης, το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου του κόμματος υποστηρίζει ότι έχει χάσει κάθε αίσθηση μέτρου ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ΣΟΠΑ, και επιχειρεί να καθοδηγήσει τη δικαιοσύνη διατυπώνοντας πορίσματα στη Βουλή και στα τηλεοπτικά κανάλια πριν επιληφθεί της έρευνας στο Δικαστικό Συμβούλιο. Με λίγα λόγια, ζητάει να παραιτηθεί ή να αποπενθεί από την κυβέρνηση μετά τις εκ νέου δηλώσεις του. Μα γι' αυτό τον έχουν εκεί, παιδιά, για να ασχολείστε όλοι με αυτόν και μόνο με αυτόν. Ξαναδιαβάστε το βούλευμα και θα καταλάβετε το δούλεμα. Λοιπόν, να είμαστε καλά, να τα πούμε αύριο, 10 και κάτι, καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 84.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
2: Σε κατά λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
4: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκη. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Ξέρω, μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
7: Θυμώνωση. Άρε, Ζήνωνα.
8: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
0: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη, λόγω των έντινων καιρικών φαινομένων, πλημμυρισμένα σπίτια, καταστήματα, δρόμοι, κατολισθήσεις, κλειστά σχολεία και ενεργοποίηση του 112 έχουν ενεργοποιήσει την κρατική μηχανή σε προληπτική απαγόρευση της διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε ολόκληρη την Κρήτη. Προχώρησε η περιφέρεια, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη αυξάνουν τον κίνδυνο για κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων, όπως επίσης και πλημμύρες. Ανησυχία έχει προκαλέσει στο Ρέθυμνο η εξαφάνιση ενός ακτινοτρόφου από τις Καρίνες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, καθώς από χθες το βράδυ έχουν χαθεί τα ίχνη του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας μετέβη στο ποιμνίο στάσιο του χθες το βράδυ, ωστόσο δεν έχει επιστρέψει ακόμα σπίτι του και δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Αντιδρούν αντιπολίτευση και καταναλωτικές οργανώσεις στα 15 λεπτά επιδότηση στον ντίζελ και έως 120 δόσεις γεώφυλλες που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θετικά αλλά ανεπαρκή τα μέτρα, λέει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον ήδη υπάρχοντα εξοδικαστικό μηχανισμό, δηλώνει ο Νίκος Παπάς. Σε δυναμική παρέμβαση, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, προχώρησαν οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πολυτεχνείου, θέτοντας στο επίκεντρο τα αυξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τη στέγαση, το αυξημένο κόστος διαδίδωσης και τις μετακινήσεις στην πόλη. Στη δικαστική διερεύνηση περνούν τα επεισόδια που σημειώθηκαν 8 Δεκεμβρίου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο πλαίσιο μεγάλης αγροτικής κινητοποίησης. Την παρέτηση ή αποπομπή του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζητά το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγή σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου. Η δικαστική διαδικασία για την τραγωδία των Ντεμπών καθυστέρησε σημαντικά. Παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την αλλίωση και την εξαφάνιση στοιχείων από το χώρο του δυστυχήματος. Δεν απαντά το βούλευμα στα βασικά ερωτήματα για τα Τέμπη, λέει στο ράδιο 984 ο τεχνικός σύμβουλος συγγενών θυμάτων των Ντεμπών, Φεντερίκο Καράσκο.
0: 9.85.
10: 1984. Ο καιρός.
9: Βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, άνεμοι βόρειοι ενισχυμένοι και θερμοκρασία έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
11: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γιαούρτι στραγγιστό φάγε Total, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3 ευρώ και 99 λεπτά. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 89 λεπτά. Αρακάς Παρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά. Μακαρόνια Μακβελ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
15: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
18: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
19: Γιώργο, Γιώργο.
20: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
21: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
20: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
21: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
20: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα, πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
21: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
5: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
10: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές συνεχίζονται στα Hondo Center. 35% όφελος σε αρώματα Burberry, Carolina Herrera, Rabanne, Gucci, Jean Paul Gaultier, Bosch και Chloé. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Hondo Center 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarins, Victor και Rolf, Moschino, The Square και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Στα Hondo Center θα βρείτε τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Clinique με όφελος έως 35% και La Mer 30%. Για την ανανέωση της γκαρδαρόμπας σας επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε εσωρούχα Σλόγγι και αγοράζοντας δύο προϊόντα έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρούμε καταπληκτικά αρώματα με όφελος 30% για χωρές δύο προϊόντων. Ανάμεσα στα brand Jimmy Choo, Montblanc, Moncler, Roberto Cavalli και Lacoste και πολλά πολλά ακόμα. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, πόδιση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Μπάρμαν του Ριτζ του Φιλιπ Κοέν και Οδύσσια του Στίβεν Φράι. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 1984. Η ώρα είναι 12:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
5: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης.

0: πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
2: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
2: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042 322.
3: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Λιοντομίτσο, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
9: Λίγες διαφημίσεις.
8: Πολύ μουσική.
9: 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, πλημμυρισμένα σπίτια, καταστήματα, δρόμοι, κατουλιστήσεις, κλειστά σχολεία, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ενεργοποίηση του 112, η κατάσταση που επικρατεί. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό κτηνοτρόφου από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο άντρας πήγε το βράδυ στο ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής. 65 μετεωρολογικοί σταθμοί καταγράφουν υψηλά ποσοστά βροχή στην Κρήτη στα 231 χιλιοστά στα Ανόγια. Ενεργοποιήθηκε το 112 σε Μελοπόταμο, Αγιονικόλαο, Μήλατο, Λίμνε, Σελούντα. Πλημμυρικά φαινόμενα, κατολιστήσεις, φερτά υλικά, εγκλωβισμοί σε αυτοκίνητα, γέφυρα που κατέρευσε και κλήσεις του Δήμου Πολιτικής Προστασίας σε κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις. Στη Χερσόνησο, 3 αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στις Γούβες, ο Αποσελέμης υπερχείλησε και στο δρόμο προς Καστέλη έκλεισε ο δρόμος προς Καστέλη λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης του νερού. Σε Άγιο Νικόλαο, Λούντα, Μήλατο και Λίμνες, λόγω των έργων του ΒΟΑΚΟ, Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, όπως επίσης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ενεργοποίησαν το 112. Στο Ηράκλειο ήχησε προληπτικά το 112 για Μαλάδες και Φοινικιά. Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Νίκος Ερυγωνάκης, προτεραιότητά μας η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Σύσταση για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά Ρέθυμνο με απόφαση των Αντιπεριφερειαρχών. Σε Αγία Πελαγία Φόδελε με απόφαση του Δήμου Μαλεβιζίου, βρεφονιπιακή παιδική σταθμή σχολεία στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, όπως επίσης στο Κυπαρίσι και στον Προφήτη Λία. Τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα προκαλούν βλάβες και προβλήματα ηλεκτροδότησης, πολυαίρες διακοπές καταγράφονται σε όλο το νησί, απόρρια των παραπάνω και η διακοπή λειτουργίας γεωτρήσεων της ΔΕΙΑΗ με την επιχείρηση να προχωρά σε εκπεριτροπής διανομή του νερού μέχρι την ομαλοποίηση της υδροδότησης. Δήλωση του εκλεγμένου Περιφερειακού Συμβούλου Μετελαϊκής Συσπήρωσης Δημήτρη Βρύσαλη για την επικίνδυνη κατάσταση από την βροχόπτωση με τις επισημάνσεις. Τα προβλήματα δεν μπορούν κάθε φορά να αποδίδονται αποκλειστικά στην ένταση των καιρικών φαινομένων, όταν οι ανάγκες για έργα και μέτρα προστασίας είναι γνωστές και διαχρονικές. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε 21:45 την Ολλανδία στο γήπεδο του Στούμπας. Καταιγιστικός ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βιλερμπάν επικράτησε με 102-79.
0: 9.84. Ο καιρός.
1: Βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, άνεμοι βόρειοι ενισχυμένοι και θερμοκρασία έως τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
6: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
5: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
6: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
5: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
6: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
7: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
10: Κοτομπουκές παναρισμένες Ιφαντή 500 γραμμάρια 4,99 και 5 έξτρα ποντί. Παιδικά Δημητριακά Νούτρι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,19. Σαμπουάν Παντέν 400 ml πλούσιος όγκος ή χρώμα και προστασία 2,95 και 5 έξτρα ποντί.
9: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
11: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
12: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
14: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
13: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
14: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
13: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
14: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
15: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
0: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες ένταμ ή Gouda Real 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3x225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Nava Perlé 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Dixan υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
2: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
5: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκι. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας.

0: winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Γιώργο, Γιώργο!
2: Γεια! Yeah, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
1: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
3: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
2: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
1: Για τέχνη τις μαζεύεις!
3: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
1: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
3: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
0: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, όλες οι κοτολιχουδιές και κοτόπουλο σε κομμάτια μιμίκος 30% φθηνότερα. Ακόμα και Kellogg's Coco Pops μόνο 2,38.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη, το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή.
7: Μπαξεβάνης.
8: Κάτι λίγα.
7: Μπαξεβάνης.
9: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνογκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2813-81097 και στο www.karuzakis.gr.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
12: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 984.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Άκου. Ρέι. Σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα. Γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία. Είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό. Είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
10: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας. Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιτέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
11: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
12: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι.
0: σε κατάσταση συναγερμού η Κρήτη υπό την ισχυρή κακοκαιρία. Πλημμύρες, κατολισθήσεις, καταστροφές και προβλήματα σε όλο το νησί. Πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα, υπερχειλισμένα ρέματα, κατολισθήσεις και καταπτώσεις βράχων, εγκλωβισμοί αυτοκινήτων, διακοπές κυκλοφορίας, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση συνθέτουν την εικόνα, ενώ σε αρκετές περιοχές έχει ενεργοποιηθεί το 112. Η περιφέρεια Κρήτης προχώρησε προληπτικά σε απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας λόγω του κινδύνου πλημμυρών και κατολισθήσεων. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης στις Καρίνες συγκεκριμένα του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πυμνιοστάσιό του και δεν επέστρεψε στο σπίτι του. Οι οικοί του ενημέρωσαν τις αρχές και ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού από την αστυνομία και την πυροσβεστική. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν από χθες ιδιαίτερα έντονα καιρικά φαινόμενα. Στον ορεινό Μυλοπόταμο τα προβλήματα είναι σοβαρά. Στα Ζωνιανά τα ορμητικά νερά εισέβαλαν στα σπίτια. Στην περιοχή Δισκούρη, κοντά στα Ζωνιανά, υποχώρησε γέφυρα την ώρα που διερχόταν γιοταχή με δύο επιβαίνοντες. Το όχημα εγκλωβίστηκε στο σημείο και δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Προβλήματα από κατολισθήσεις και φερτά υλικά καταγράφονται και στο Δήμο Ανογείων. Ήχησε το 112 και στο Ηράκλειο για Μαλάδες και Φοινικιά. Στο Δήμο Ηρακλείου έκλεισαν οι Ιρλανδικές διαβάσεις, στον Κατσαμπάκι και στον Δρακουλιάρη, καθώς και η διάβαση στην οδό Λυκείου στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Οριακή κατάσταση στον ποταμό Δρακουλιάρη με τη στάθμη του νερού να έχει ανέβει επικίνδυνα μετά από την έντονη βροχόπτωση. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ανακοίνωσε διακοπές κυκλοφορίας στις Τρεις Βαγιές, ενώ έκτακτες ρυθμίσεις ισχύουν στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Μαλάδων και στην επαρχιακή οδό Χερσονήσου Καστελίου. Στο Δήμο Μηνώ Παιδιάδας διακοπές κυκλοφορίας έχουν επιβληθεί σε σημεία του οδικού δικτύου λόγω υπερχείλισης και πλημμυρικών φαινομένων, μεταξύ άλλων στη διαδρομή από το νεκροταφείο Θραψανού προς Ζωφόρους, στην περιοχή Χουμερίου Γαλατά και σε τμήματα του επαρχιακού δικτύου Καστελίου, Αρκαλοχωρίου, Μαθιάς και Ασκών. Επίσης, οι πολίτες δεν πρέπει να διέρχονται από τα σημεία λόγω πλημμυρικών φαινομένων, πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Καστελίου Αρκελοχωρίου, περιφερειακός Καστελίου, επαρχιακός δρόμος Μαθιάς Καστελίου στη θέση Βιγλή, επαρχιακός δρόμος που συνδέει το Αλάγνη με Στήρωνα Πανόραμα Μουργέλες, επαρχιακή οδός Ασκών Καστελίου και από Καστέλη προς Αποστόλους. Στο Δήμο Χερσονήσου τρία αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στις Γούβες, ενώ από Σελέμης υπερχείλισε και η επαρχιακή οδός προς Καστέλη έκλεισε λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης υδάτων. Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται σε πολλές δημοτικές ενότητες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Στο Λασίθι το 112 ενεργοποιήθηκε σε Αγίο Νικόλαο, Ελούντα, Μήλατο, Λίμνες, με τις αρχές να καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν την προσέγγιση σε ενεργά εργοτάξια και επικίνδυνα σημεία, ιδιαίτερα λόγω των έργων του ΒΟΑΚ. Λόγω των καιρικών συνθήκων, κλειστά παραμένουν σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο, Αγία Πελαγία και Φόδελε με απόφαση του Δήμου Μαλεβιζίου. Κλειστά σχολεία βρεφονιπιακή παιδική σταθμή στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, όπως επίσης στο Κυπαρίσι και στον Προφητηλία. Τα έντονα φαινόμενα έχουν προκαλέσει βλάβες στην ηλεκτροδότηση, πολλήρες διακοπές σε περιοχές της Κρήτης. Στο Ηράκλειο, η διακοπή ηλεκτροδότησης έχει επηρεάσει και τις γεωτρήσεις της ΔΕΙΑΗ σε Τήλισο, Κουρσόνα, Κέρι, Μάλια, Θραψανό, Βασιλιές, Καρκαδιώτισσα και άλλες περιοχές. Η επιχείρηση προχωρά σε εκπεριτροπής διανομή του νερού μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή υδροδότηση. Έκτακτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Συρηγονάκη να δηλώνει: προτεραιότητά μας η προσπάθεια της ανθρώπινης ζωής, σύσταση για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων. Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την αντιπλημμυρική προστασία επισημαίνει ο εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση Δημήτρης Βρύσαλης, όπως αναφέρει τα προβλήματα που εμφανίζονται σε Ηράκλειο, Μηνώ Παιδιάδας, Δήμο και Χερσονήσου δεν μπορούν να αποδίδονται αποκλειστικά στην ένταση των καιρικών φαινομένων, καθώς όπως σημειώνει, σε αρκετά σημεία η επικίνδυνότητα και οι ανάγκες για αντιπλημμυρικά έργα έχουν επισημανθεί εδώ και χρόνια. Στοιχεία με αριθμούς για το πόσα φρεάτια υπάρχουν, πόσα καθαρίσματα ορίστηκαν και πότε ολοκληρώνεται ο κύκλος, ζητάμε επιστολή του προς το Δήμαρχο Ηρακλείου, επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειου Υπόλοιμας, Μιχάλης Καραμαλάκης. Προβλήματα καταγράφονται και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι της Σούδας κατέπλευσε κρούας γυρόπλοιο με 2.841 επιβάτες, το οποίο θα αποπλέψει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Αντιδρούν αντιπολίτευση και καταναλωτικές οργανώσεις με τα 15 λεπτά επιδότησης στο ντίζελ και σε έως 120 δόσεις για τις οφειλές που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τη ρύθμιση οφειλών. Θετικά, αλλά είναι επαρκή τα μέτρα για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος διαβίωσης και την ενεργειακή κρίση, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. Υποστηρίζει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν αποτελούν αιτήματα που έχει θέσει εδώ και χρόνια, μέσω υπομνημάτων, επισημένοντας ωστόσο ότι χρειάζονται πρόσθετες οικονομικές και θεσμικές παρεμβάσεις. Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον ήδη υπάρχοντα εξοδικαστικό μηχανισμό, τόνισε σε δήλωσή του από το περιστήλιο της Βουλής ο Νίκος Παπάς, γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, της Κεντρικής Επιτροπής, συγγνώμη, του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και Τομεάρχης Οικονομικών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Σε κοινό μέτωπο δράσης και διεκδικήσεων προχωρούν τα σωματεία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και το ΕΚΑΒ στην Κρήτη, θέτοντας στο επίκεντρο την υποστελέχωση της ελλείψης προσωπικού, τις μεγάλες αναμονές και τα προβλήματα λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας, όπως λέει στο Ράδιο 984 ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Δημήτρης Βρυσελής. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στη μονάδα μαστογραφίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο πλαίσιο δωρεάς του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης. Η δωρεά, στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης του ΔΑΕΚ, συμβάλλει στην ενίσχυση της μονάδας και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης των παθήσεων του μαστού. Σε δυναμική παρέμβαση, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, προχώρησαν οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πολυτεχνείου Κρήτης, θέτοντας στο επίκεντρο τα αυξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τη στέγαση, το αυξημένο κόστος διαβίωσης και τις μετακινήσεις στην πόλη. Στο Ηράκλειο μεταφέρεται στις 16 Οκτωβρίου ο Εθνικός Διάλογος για τη Νέα ΚΑΠ 2028-2034 σε μια κρίσιμη συγκυρία για αγρότες και κτηνοτρόφους. Οι προτάσεις της Κρήτης, η ταυτότητα και η προστιθέμενη αξία των προϊόντων είναι στο επίκεντρο της 5ης συνεδρίασης παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Στη δικαστική διερεύνηση περνούν τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις 8 του Δεκέμβρη 2025 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο πλαίσιο μεγάλης αγροτικής κινητοποίησης. Μέχρι στιγμής 82 αγροτοκτηνοτρόφοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, με τις αρχές να εξετάζουν κατά περίπτωση αδικήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των αερομεταφορών, τη διατάραξη της κοινής ειρήνης, φθορές και σωματικές βλάβες. Η συμμετοχή και ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου εξετάζονται χωριστά, ενώ από την πλευρά των αγροτοκτηνοτρόφων τονίζεται ότι η κινητοποίηση είχε ως στόχο τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους. Η δικαστική διαδικασία για την τραγωδία των Τεμπών καθυστέρησε σημαντικά. Παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την αλλίωση και την εξαφάνιση στοιχείων από το χώρο του δυστυχήματος και από το υλικό των βίντεο. Ενώ το βούλευμα δεν απαντά στα βασικά ερωτήματα για τα Τέμπη, λέει στο Ράδιο 984 ο τεχνικός σύμβουλος συγγενών θυμάτων των Τεμπών, Φρεντερίκου Καράσκο. Παράλληλα, εκφράζει την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά το βούλευμα, προβάλλοντάς το ως απόδειξη ότι η υπόθεση των Τεμπών διερευνάται και η δικαιοσύνη αποδίδεται. Την άμεση παρέτηση, η αποπομπή του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζητά το Πασόκ κίνημα αλλαγής σε ανακοίνωση γραφείου τόπου τύπου του κόμματος σχετικά με τις δηλώσεις του Υπουργού στο Sky. Το Πασόκ υποστηρίζει ότι ο Γιώργος Φλωρίδης έχει χάσει κάθε αίσθηση μέτρου, κατηγορώντας τον παράλληλα ότι φαντασιώνεται πως αποκάλυψε αόρατες συνωμοσίες. Το κόμμα συνδέει τη συγκεκριμένη κριτική με την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου για τον Μπάζωμα, υποστηρίζοντας ότι από την εξέλιξη αυτή αποκαλύφθηκε η αναξιοπιστία και η βαθύτατα αντιθεσμική στάση του Υπουργού. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται και ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με τον τίτλο «Νέα κίνητρα άμεσων ξένων επενδύσεων, αναδιάρθρωση διεύθυνσης άμεσων ξένων επενδύσεων και λοιπές διατάξεις». Με αιχμή δύο κομβικές προτάσεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, προσέρχεται η Ελλάδα στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο έκτακτος μηχανισμός για τη διαχείριση μεταναστευτικών κρίσεων, αλλά και η επιτάχυνση των επιστροφών λόγω των λεγόμενων return hubs σε τρίτες χώρες. Πρώτος στο τραπέζι αναμένεται να τεθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Έκτακτης Διαχείρισης της Μετανάστευσης, πρωτοβουλία που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και την οποία ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης θα αναπτύξει πλήρως ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά την διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 25-26. Είχε προηγηθεί η ελληνική Προεδρία του Μαΐου του 2025, ενώ η θητεία της χώρας στο Συμβούλιο ολοκληρώνεται 31 Δεκεμβρίου. Την Προεδρία θα ασκήσει μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγγλία Μπαλτά. Παγκόσμια ημέρα συνταξιούχων, η 1η του Οκτώβρη, με αιτήματα για αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση της δημόσιας υγείας και ουσιαστική κοινωνική προστασία, τιμούν την σημερινή Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας οι συνταξιούχοι της Κρήτης. Μιλώντας στο Ράδιο 94, εκπρόσωποι των συνταξιουχικών οργανώσεων Ηρακλείου και Ρεθύμνου αναδεικνύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά, με αιχμή την ακρίβεια, τις χαμηλές συντάξεις, την έλλειψη δομών κοινωνικής φροντίδας και τις δυσκολίες στη δημόσια υγεία. Την επέκταση του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόληψη 10.000 ανέργων γυναικών με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων και την ενίσχυσή του με 5.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Συνελήφθη στο Δήμο Μελεβιζίου ανήλικος κατηγορούμενος για παραβάσεις στις νομοθεσίες περί όπλων, βαγγελικών και πυροτεχνημάτων. Για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου συνελήφθη η 49χρονη μητέρα του. Σπίτι τους βρήκαν κατά τη διάρκεια έρευνας οι αστυνομικοί ένα πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και θήκη, δύο θήκες πιστολιού κρότου με ένα αεροβόλο του φέκι, ένα μαχαίρι και τρεις σκροτίδες. 13,6 γραμμάρια κοκαίνης, 54,1 γραμμάρια κάναβης, σύνεργα για τις ουσίες και 1.245 ευρώ κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας από το σπίτι 24χρονου σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως εξετάζει περιορισμούς στις εξαγωγές δίζελ για να συγκρατήσει τις τιμές. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν αντέδρασε θερμά στην πρόταση του Αντιμπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μάρκο Ρούμπιο, γράφει το Άξιο, ζήτησε από την Ιρανική αντιπροσωπεία να εγκαταλείψει τη Νέα Υόρκη μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το περιστατικό σε πτήση της Fly Dubai απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, λέγοντας ότι ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και να προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος. Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλει ότι ο Μηχανισμός Ασφαλείας στο Μαρόκο δημιούργησε οικοσύστημα παρακολούθησης με σκοπό να φημώνονται δημοσιογράφοι και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ελβετικοί παγετώνες ρυκνώνονται ραγδαία, έχοντας καταγράψει μία από τις χειρότερες χρονιές απώλειες πάγου κατά τη διάρκεια ενός ευρωπαϊκού κυμάτος καύσωνα, που έσπασε ρεκόρ, αναφέρει η έκθεση του Ελβετικού Δικτύου Παρακολούθησης Παγετώνων και της Ελβετικής Επιτροπής Παρατήρησης της Κρυόσφαιρας της Ελβετικής Ακαδημίας Επιστημών.
11: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψη 21:45 την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπα σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην κορυφή του Link A Group 2 του UEFA Nation League. Καταιγιστικός ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βιλερμπάν, καθώς επικράτησε με 102-79.
11: 9:84. Ο καιρός.
0: Βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, άνεμοι βόρειοι ενισχυμένοι και θερμοκρασία έως τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το ράδιο 984. Καλό σας μεσημέρι.
11: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 89,4. Η ώρα είναι 2:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport.
9: με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο

0: δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Εδώ το λίγο είναι πολύ.
1: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: βιογραφικό σου.
1: 984. Η ώρα είναι 3.
2: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
3: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
2: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
3: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
2: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
3: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
4: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
5: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
6: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σιγά τα λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
11: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
12: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Πολλά ή λίγα.
10: Δηλαδή.
11: Μπαξεβάνης.
12: Κάτι λίγα.
11: Μπαξεβάνης.
16: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
5: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
12: γιαούρτι στραγγιστό φάγε τοτάλ, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3,99 ευρώ. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2,89 ευρώ. Αρακάς παρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1,45 ευρώ. Μακαρόνια Μακβελ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
11: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
13: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
14: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
15: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
16: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργεί Βαφείο, Φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
17: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
18: Τυρί Γκούντα ή ένταμα ντόρο Γερμανίας φέτες 200 γραμμάρια 1,88 και 5 έξτρα πούντι. Αριέλη Γκρό 40 ή 44 μεζούρες 9,79 και 10 έξτρα πούντι. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic 8 ρολά 2,58 και 5 έξτρα πούντι.
17: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
0: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
19: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
0: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
19: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Σηκώνομαι κάθε πρωί στις 6 ακριβώς. Είναι η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Ακούω όλη τη φύση να ξυπνάει σιγά σιγά. Χαίρομαι τη γη, ζω ελεύθερη, τρώω υγιεινά. Απολαμβάνω τη φροντίδα των δικών μου και την ομορφιά γύρω μου. Γι' αυτό το κάθε αυγό μου είναι γευστικό και θρεπτικό και φτάνει στα χέρια σας ολόφρεσκο.
4: Αυγά Ελευθέρας Βοσκής, Συντυχάκη. Αγαπάμε τις κότες μας, θα αγαπήσετε τα αυγά μας.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
7: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα, σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
11: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
10: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
11: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
10: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
0: για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
1: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα. Μπράβο.

0: 89,4. Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό, έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
8: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
10: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
11: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
10: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
11: Σε καταλάχανα.
10: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
11: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
10: Πού το ξέρεις? Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
11: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
10: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
12: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Κοπανάκι κοτόπουλου μόνο 3,49.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Γιώργο, Γιώργο.
17: Γεια. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
18: Χαλάρωσε, πεθερά.
16: Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
17: Συναισθηματικά δεμένος. Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ. Για τέχνη τις μαζεύεις.
16: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού ο χρόνος.
17: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
16: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
18: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
19: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 84. Η ώρα είναι 5.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Δεν μου λες, Γιάννη, εσύ έχεις σύστημα συναγερμού.
5: Μα φυσικά ακάλυπτος είμαι. Έχω τελευταίας τεχνολογίας. Το έχω συνδεδεμένο και ασύρματα στο 24ωρο κέντρο για να επικοινωνεί ακόμη και αν μου κόψουν το καλώδιο ή το ρεύμα.
6: Εγώ έχω παλιό σύστημα.
5: Μα και εμένα παλιό ήταν, αλλά το αναβάθμισα στην Αρμάος με μόνο 29 ευρώ το μήνα με βίζα για 15 μήνες. Το χειρίζομαι και από το κινητό μου. Ανοίγω με το κινητό μου και τα φώτα.
6: Μπορώ να το κάνω κι εγώ.
5: Μα φυσικά. Κάλεσε στην Αρμάος ΑΕ στο 28 10 361 333. Θα έχεις όλα αυτά και θα είσαι ασφαλής και άνετος.
7: Αρμάος ΑΕ 28 10 361 333. Καλέστε μας τώρα.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
13: Και εδώ και εκεί.
12: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
14: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
15: Delta Acteo Autovision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
16: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Autovision.
15: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Autovision.
16: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
15: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
17: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο, πατάτες Νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
20: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλε 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό μπουκές, 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
0: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
6: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τυρί σε φέτες Ένταμ ή Γκούντα Ρίαλ 500 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 19 λεπτά. Πτύπερα Λατίνι, οικογενειακή συσκευασία, 3 x 225 γραμμάρια, μόνο 1 ευρώ και 89 λεπτά. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ 900 ml, μόνο 1 ευρώ και 74 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίο Ντιξάν Υγρό, 44 ή 48 μεζούρες, μόνο 6 ευρώ και 98 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
8: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
9: Λίγες διαφημίσεις.
8: Πολύ μουσική.
9: 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 6.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σε κατά λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Dixan Gel 70 μεζούρες ή σκόνη 68 μεζούρες, 9,68 και 10 έξτρα ποντί. Αρακάς Μπαρμπαστάθη 420 γραμμάρια, 1,98. Κρασί Μπουτάρι Κριτικός, λευκός ή ερυθρός, 750 ml, 5,74 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
11: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25, συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
12: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
13: Χθες έκατσα να δω Premier
14: City United.
13: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
14: Με δουλεύεις?
13: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
14: Δεν είδα κάτι στα social.
13: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
14: Πόσταρες κάτι?
13: Εννοείται πόσταρα. Social.
15: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
17: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
18: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
19: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
20: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές συνεχίζονται στα Hondo Center. 35% όφελος σε αρώματα Burberry, Carolina Herrera, Rabanne, Gucci, Jean Paul Gaultier, Bosch και Chloé. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Hondo Center 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarins, Victor και Rolf, Moschino, The Square και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Στα Hondo Center θα βρείτε τα αγαπημένα brands Στελόντε και Κλινί με όφελος έως 35% και Λαμέρ 30%. Για την ανανέωση της γκαρδαρόμπας σας επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε εσωρούχα Σλόγγι και αγοράζοντας δύο προϊόντα έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρούμε καταπληκτικά αρώματα με όφελος 30% για χωρές δύο προϊόντων. Ανάμεσα στα brand Jimmy Choo, Montblanc, Moncler, Roberto Cavalli και Lacoste και πολλά πολλά ακόμα. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, πόδιση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Barman του Ridge του Φιλιπ Κοέν και Οδύσσια του Στίβεν Φράι. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γιαούρτι στραγγιστό φάγετο ΤΑΛ, πλήρες ή ελαφρύ, συσκευασία ενός κιλού, μόνο 3,99 €. Δημητριακά fitness με σοκολάτα, 375 γραμμάρια, μόνο 2,89 €. Αρακάς Παρβαστάθης, 420 γραμμάρια, μόνο 1,45 €. Μακαρόνια Μακβέλ, νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 59 €. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 € και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Delta Cteo AutoVision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo AutoVision.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo AutoVision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo AutoVision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
7: Λίγες διαφημίσεις.
6: Πολύ μουσική.
7: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 7.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σε καταλάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
0: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό,

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25, συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
3: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
4: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 8:30.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ.
2: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.